0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι. Και το παραπονιάρι θε σύστηψε. Φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

Ασχολήθηκα μαζί σου και έχω χάσει. Μαζί σου και έχω χάσει το χρόνο. Το χρόνο το πολύτιμο που πίσω δεν αλλάζει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ήκαμα γούσπα μέσα στη γη και το θαψα το γέλιο αφού νίξε στο μπέτι μου ο στεναγμός θεμέλιο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: 87,9.
1: Μου πήγαινες κερά μου που, μου πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθεμιωτόπουλα έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αστράφτη, βρέχει και βροντά στη μαύρη την καρδιά μου και ξαστεριάζει μονομιάς όταν βρεθείς μπροστά μου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αστράφτη, βρέχει και βροντά στη μαύρη την καρδιά μου και ξαστεριάζει μονομιάς όταν βρεθείς μπροστά μου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Καλώς την καπετάνισα. Καλώς την καπετάνισα. Καλώς την καπετάνισα. Πού την Ελένη αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

λείπεις και τα κομμένα μου φτερά. Σέρνω και να γυρίσεις να σώθω, περιμένω πάλι.

μοναξιά μου μια φιλιά που με πνίγει. Μέσα σε πέλαγο βαθύ βουλιάζω και το όνομά σου το γλυκό φωνάζω.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Πίσα σκοτίδι, έτσι που ζω, μα στροφεντζά και ελπίζω να 'ρθει να δω κι εγώ το φως που τώρα δεν γνωρίζω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αν είχαν έχω τη χαρά μόνιμο μου σαφύρι, δεν θα είχα τόσους ασκαημούς στη ζήση μου παντήρι.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ήθελα να με τσιχαρά σαν έφαλο να τρέχω. Κι όπου θωρώ ένα δυστυχή να σταματώ να βρέχω.
0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δε θέλω να μου κάνει μπλιό η μοίρα μου χατήρια, μ' αγώ έχω κλείσει τσι καρδιάς πόρτες και παραθύρια.

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι δυο μορφές, στο Κάστρο οι Μπρουκάτες, στο Ραθέμνος και στα Χανιά οι Καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Θεοτόκριτος.
1: Εγώ με γιος του φεγγαριού, συνυχνάς ταξιδιάρης.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φύγε να σβήσω, να χαθώ. Μα δεν θα έρθω στο πλοίο. Για θα φωνάξει κλαίγοντας φέρνει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Πάνω στην πέτρα ζωγραφιά σκάλισα τη μορφή σου και την ξανοίγω να περνώ την ώρα μου μαζί σου.

ούτε και με τα πράτη σου. Ούτε και με τα πράτη σου τα αγοράζω ούτε πουλώ τον πόνο μιας αγάπης.

0: Ιεροτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
4: Πάω να μπω στην εκκλησά και έχω στο νου μου εσένα. Και αντί να ανάψω δυο κεριά, έναψα πάλι ένα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπηρώσεις της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή της Πάρου, καθώς οι άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι φλόγες έχουν σπάσει σε δύο μέτωπα, ακολουθώντας την κορυφογραμμή της περιοχής. Εντολή εκένωσης των χωριών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπουγάδος και Ανερατζιά. Ας αφήσουμε στην άκρη τη μιζέρια όσων θέλουν να τα βλέπουν όλα μαύρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λερό. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης για τη σεξιστική επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τον θάνατο αρκετών ανθρώπων σε εμπορικό κέντρο μετά τον ισχυρό σεισμό στην νοτιοδυτική Ιαπωνία επιβεβαιώνουν αστυνομικές πηγές τη στιγμή που υπάρχουν αγνοούμενοι και σε εργοστάσιο χαρτιού μετά την κατάρρευση καμινάδας. Το Ιράν πρότεινε στο Ομάν μια προσωρινή ρύθμιση για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Η συνάντηση με τον Τραμπ ήταν μία από τις καλύτερες που είχαμε ποτέ, δήλωσε ο Νετανιάχου μετά την επίσκεψή του στο Λευκό Οίκο.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων, και ο 2ος Απολώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγώνα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα, όχι στους πολέμους, ναι στην ειρήνη. Γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος.
7: Ένα λουλούδι εντελεβάεις, σου χάρισα κάποια βραδιά. Κράτησε το για να θυμάσαι, αχ, εκείνο που σε αγαπά.
0: Ερωτόκριτος.

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, τσαγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή.
3: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
2: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
3: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
2: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
3: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
2: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
4: Στο φυτόριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας ευνοεί.
6: Ο πλουσιότερος της γης είμαι και το πιστεύω.
7: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
6: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
7: Την 3η 4 Αυγούστου δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
6: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
7: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Βεράντα. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788-852. Αναστάσης Μπούκλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
8: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
9: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
10: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Μπριζόλα χοιρινή καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,84. Νταβ ντους 720 ml 2,84. Σκόνη Essex απορρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Τυρί τοστ γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Κέλοξ παιδικά 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Babylino οικονομική συσκευασία 10,78. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 92 0 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 92 0 22 242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

Ωραία, εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε. Στον αέρα, στον αέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 29 του Ιούνιου. Μπράβο. Έρχεται ο Αύγουστος, ετοιμάζεται. Λείπει ο Αύγουστος από το 15 Αύγουστο και το ανάποδο. Καλημέρα, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Αν δεν είστε...

Ωραία, εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε. Στον αέρα, στον αέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 29 του Ιούλη. Μπράβο. Έρχεται ο Αύγουστος, ετοιμάζεται. Λείπει ο Αύγουστος από το 15 Αύγουστο και το ανάποδο. Καλημέρα.

0: Μπράβο. Έρχεται ο Αύγουστος, ετοιμάζεται. Λείπει ο Αύγουστος από το 15 Αύγουστο και το ανάποδο. Καλημέρα, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Αν δεν είστε, εδώ είμαστε εμείς. Ήρθε ο γιατρός. Φωνάζανε παλιά στα χωριά, ήρθε ο γιατρός. Μαζευτείτε στο κοινοτικό γραφείο, στο καφενείο, δεν ξέρω πού. Λοιπόν, καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρήτη, χώρα μας στα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Σήμερα τι λέει το εορτολόγιο? Θεόδωτος λέει. Μάλιστα, καλλινικός. Άμα γιορτάζετε, μπράβο σας. Πάμε για μια γρήγορη ενημέρωση. Ηράκλειο, στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 8 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση με ζωκλοπές, επιδοτήσεις, εκβιασμούς. Νέες καραβιές παράνομων μεταναστών νότια της Κρήτης. Εντοπίστηκαν 167 άτομα. Χαμός. Έπεσε τμήμα από κτίριο στο κέντρο του Ηρακλείου. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς. Ρε θυμνοτροχείο με σύγκρουση δύο οχημάτων στα τρία μοναστήρια. Ηράκλειο, μεγάλη κινητοποίηση χθες της πυροσβεστικής για φωτιά στα Φαβριανά. Ερώτηση στη Βουλή για τις καθυζήσεις στον δρόμο Ηράκλειο Μεσαρά. Λες να έχουμε πάλι τα ίδια? Θα πηγαίναμε στο Ηράκλειο από το Ρέθυμνο. Κάνουμε όλο τον κύκλο. Δωρεάν κτηνιατρική δράση του Δήμου Μηνόπαιδιάδας για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και κτηνοτρόφους από 31 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου. Ηράκλειο, 4 μήνες απλήρωτοι εργαζόμενοι της αναπτυξιακής του Δήμου. Κτηνοτρόφοι, Παγκρίτια, συνάντηση στο Ρέθυμνο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Κρήτη, μεγάλη προσοχή.
1: Ο καιρός.
0: Σύμφωνα με την ΕΜΗ, σήμερα γενικά έθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 6 με 7 και τοπικά έως 8. Θερμοκρασία από 23 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε ματινάδες για τη στράτα. Για τη στράτα τσιχαράς, ξέρω εγώ. Για τη στράτα του πόνου. Για τη στράτα της αγάπης. Για τη στράτα του καημού. Είναι πολλές οι στράτες. Ο καθένας έχει άλλη.

Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Γιάννη Σαχανιά, καλημέρα, καλημέρα. Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Ευχαριστούμε Άννα. Γεια σου Νίκο. Δημήτρη, καλημέρα. Έχουμε πολλούς πρωινούς. Να τους προλάβουμε όλους. Μιχάλη Κρουπάκη, όμορφη μέρα να περάσεις. Ωραία αυτή η έρευνα. Τα συνεχή οικονομικά προβλήματα γερνούν πρόωρα τον εγκέφαλο. Με γέρασες μια ώρα αρχίτερα. Έγιναν γκρίζα τα μαλλιά μου. Η μόνιμη λέει πάλι με τις οικονομικές δυσκολίες επιταχύνει την γνωστική φθορά που σχετίζεται με την ηλικία, σύμφωνα λέει με νέα μελέτη ερευνητών του University College του Λονδίνου. Άμα το ταμείο είναι μείον, άσε. Και λες και πω έχασα το μυαλό μου, που έχω αφήσει το κινητό, που είναι τα γυαλιά, τα φοράω τα γυαλιά. Μάλιστα. Τι μέρα έχουμε σήμερα? Είναι καλοκαίρι ή χειμώνας? Πώς με λένε, παιδί μου, έχουμε χάσει το μυαλό μας. Γιατί θες να πληρώσει το ένα, θες να πληρώσει το άλλο, θες να πληρώσει το παράλλο. Λες έσοδα-έξοδα, δεν βγαίνουμε, δεν βγάζουμε το μήνα. Και βγάζει καπνούς ο εγκέφαλος, τσουκ, να το. Και τι ψήφισα τις προηγούμενες εκλογές? Δεν θυμάμαι. Νέα Δημοκρατία. Δεν θυμάμαι. Πώς να την ξαναψηφίσω, για να βεβαιωθώ. Είναι πολλά τα προβλήματα που δημιουργούν οικονομικές δυσκολίες. Ενώ άμα τα σλιμμένα όλα, λες, τι μέρα είναι σήμερα? Τετάρτη. Δεν πετάγομαι. Πού να πεταχτώ τώρα? Παναγία μου. Όχι, Ντουμπάι είναι επικίνδυνα. Γαλλία έχει φωτιές. Πού να πάω? Θα μείνω Ελλάδα. Θα πάω στην Κρήτη να κάνω 5-6 μέρες. Λογικά, εκτός από το μυαλό, πρέπει να δημιουργεί προβλήματα και με τις ρητίδες. Ναι, ναι. Ανάλογα τα χρέη είναι και οι ρητίδες που έχει στο πρόσωπο.

0: Βαϊδό.
1: Μανώλης Αλεξάκης Βασίλης Κουλάς. Γεια σου Νίκο στη Μητρόπολη, καλημέρα Νικολή. Μανώλη καλημέρα. Και στην Ιταλία έχουν προβλήματα, μάλιστα. Έφοδος λέει αστραπή στην Νάπολη σε παραλίες για όσους καπαρώνουν θέσεις με ομπρέλες. Είναι, σε κάτι είναι ορισμένες παραλίες, σε ορισμένες παραλίες που πάνε πολύ και τα αφήνουν και όλο το καλοκαίρι. Ορισμένοι έχουν ρίξει και τσιμέντο. Φέρε εδώ γυναίκα, φέρε την πετονιέρα. Ρίχνεις λίγο τσιμέντο, καρφώνεις την ομπρέλα μέσα, το στήλο, βάζεις την ομπρέλα, τσακ, σου λέει μου την πάρει και ο αέρας, βάζεις και τα καθίσματα, ορισμένοι βάζουν και αλυσίδες και τα δένουν και εκεί μόνιμη καβάντζα στην παραλία όλο το καλοκαίρι μπροστά στο κύμα, χύμα στο κύμα, είναι δικός μας ο τόπος, παλιά το είχε και ο πατέρας μου και ο παππούς μου, αυτά τα τετραγωνικά και η σκιά είναι δικιά μου. Αυτή η σκιά κάτω από το δέντρο είναι δικιά μας, την έχουμε καβατζώσει. Σε λίγο θα πάμε για το κοτέτσι στην παραλία. Θα αφήσουμε και το τροχόσπιτο δίπλα 5-6 χρόνια. Θα τα κάνουμε όλα σαν τα μούτρα μας. Πάντως εκεί έχουν λέει πρόστιμο 500 ευρώ. Λέει, άμα αφήσεις τα πράγματά σου στην παραλία όλη την ώρα, σου λέει πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ξημερώματα, τα είσαι εκεί καβάτζα όλο το καλοκαίρι. Έχεις κάνει εκεί πέρα το γυφταριό σου. Δεν μας κάνουν καθόλου καλά. Θα βρω μια ερημική παραλία να μονάσω. Το πρόβλημα είναι και ορισμένοι που φεύγουν από την παραλία και αφήνουν όλα τα σκουπίδια τους. Νομίζω θα έχεις δει τέτοια φαινόματα, ε. Πας στην παραλία και έχουν αφήσει κουτάκια με μπύρες, έχουν αφήσει χαρτοπετσέτες, πλαστικά μπουκάλια, ποτήρια. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Υπερήφανοι Έλληνες.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
12: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
13: Να γράφεις να τηλεφωνείς.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: ξεκινάμε.
1: Γιώργης Βογιατζής, υποχωρήσεις. Γεια σου Γιώργη. Καλημέρα και στο Γιώργη το Τζαμαντή με τις στίχους. Κάνω υποχωρήσεις για την αγάπη μας. Άμα δεν υποχωρήσει ο ένας, δεν υποχωρήσει ο άλλος, μπουρλότο! Γι' αυτό χωρίζει ο κόσμος. Όχι, εγώ έχω δίκιο, εγώ έχω δίκιο, εγώ έχω δίκιο, εγώ έχω δίκιο. Οικονόμησε ο δικηγόρος. Πήγανε τα χαρίσματα του γάμου στο δικηγόρο. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη, είναι 29 του Ιούλη. Μαντινάτες για τη στράτα να πούμε, για τη στράτα του καημού. Για τη στράτα του πόνου, για τη στράτα της χαράς, για τη στράτα της αγάπης. Είναι πολλές στράτες, να διαλέξετε μία να μας επείτε, Μαντινάνες. Στράτα του έρωτα. Γεια σου Μαρία Καλεντάκη, καλημέρα στα Αστερούσια, τα αγιασμένα. Γιούλη, καλημέρα, καλή δουλειά, να σε καλά Γιούλη. Καλημέρα σε όλη την παρέα. 2892-053-500, αν μας ψάχνετε, εδώ είμαστε. Πίντα γίνεται στη χώρα. Χαμός κάθε μέρα. Ζούγκλα. Έκρηξη ATM στην Καλαμαριά. Ξημερώματα λέει βάλανε μπουρλότο εκεί στο ATM. Για να πάρουν τα λεφτά φαντάζομαι. Μένεται η φωτιά στην Πάρο. Χαμός. Εκενώθηκαν 9 οικισμοί. Ταχύπλο οτυλίχθηκε στις Φλόγες και βυθίστηκε στην Μονεβασιά. Δεν είχαμε λέει τραυματισμό. Συνελήφθησαν 2 άτομα για κλοπές στη Ρόδο. Είχαν στην κατοχή τους από περικεφαλαία μέχρι και εικόνες. Μάλιστα. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος 79χρονος που καταζητούταν για βιασμό ανήλικης στο Περού. Εξιχνιάστηκαν 4 τηλεφωνικές απάτες σε βάρος γυναικών στις Σέρες, πάνω από 50.000 ευρώ ηλία των δραστών. Άγνωστοι επιτέθηκαν σε 29χρονο στον πύργο Ηλίας και τους πάσανε τα δόντια με γροθιές. Μάλιστα. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για απόπειρα ληστείας στο κέντρο της Αθήνας. Εξαρθρώθηκε σπήρα που προσποιούνταν λογιστές και υπαλλήλους ηλεκτρικής ενέργειας και αρπάζανε χρήματα και κοσμήματα με ηλία άνω των 300.000 ευρώ. Τι γίνεται παιδί μου σε αυτή τη χώρα. Άλλος απάτες τηλεφωνικά, άλλος χτυπά την πόρτα, είμαστε από τη ΔΔΕ, ξέρω εγώ από πού. Άλλος μπαίνει από την μπαλκονόπορτα, άλλος μπαίνει από την καμινάδα. Θάνατος αγρότης στις Σέρες, τον καταπλάκωσε τρακτέρ στο Στριμονικό. Αυτό με τα τρακτέρ, δυστυχώς πολλά περιστατικά. Κατασχέθηκαν 6,2 τόνια κατάλληλων κρεάτων στην Αττική. Βρέθηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. 6,2 τόνοι ακατάλληλα κρέατα. Πάμε με Χαράλαμπο Γαργανουράκη, Μανώλη Καργουλάκη. Ελλάδα μου!

0: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920 53500. Κάνε την έκπληξη σου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα φίλε Σταύρο, καλημέρα στα Χανιά. Κατερίνα, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα Κρήτη, Ελλάδα σε όλο τον πλανήτη. Καλές διακοπές για εσάς που αυτή την εποχή φορτίζετε τις μπαταρίες. Άκου να δεις εδώ, όλο λέει και οι περισσότεροι επιλέγουν το ChatGPT, τεχνητή νοημοσύνη, αντί για ψυχοθεραπεία. Αντί να πάρεις στο γιατρό, ναι. ChatGPT. Οι ειδικοί προειδοποιούν για τα αποτελέσματα. Να έχετε το νου σας, θα μας τρελάνουνε. Με τα Facebook, με τα TikTok, να βγήκε ο ηθοποιός ο Βλαδίμηρος ο Κυριακίδης, μ' άρεσε η δήλωσή του. Δεν έχω, λέει, social media, δεν έχω Facebook, δεν έχω Instagram. Ποιον αφορά αν είμαι στο Βόλο και τρώω βραστό κολοκυθάκι? Όχι, μας αφορά, δεν γίνεται. Γιατί πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο τι κάνουμε και πού είμαστε και ποιοι είμαστε. Λες, πήγα παραλία και πίνω καφέ. Βγάζεις φωτογραφία, τον ανεβάζεις. Λέει η άλλη, έφτιαξε τα νύχια μου. Τσακ, βγάζεις φωτογραφία, τον ανεβάζεις. Γιατί πρέπει, ενδιαφέρει άλλο κόσμο. Έβαψα τα μαλλιά μου. Τσακ, βγάζεις φωτογραφία, τον ανεβάζεις. Πήγα διακοπές στην Άξο. Τσακ, τρώγω μπριζόλα. Τσακ, είμαι στην Άξο, τρώγω μπριζόλα. Το ανεβάζεις στα social media, το βλέπουν οι άλλοι, ζηλεύουν και σκάνε από το κακό τους. Σαν το τζίτζικα σκάνε. Πλέον αν δεν έχεις social media, Facebook, TikTok, Instagram κτλ, κτλ, θεωρείσαι λίγο, πώς να το πω τώρα, κακός βέβαια, ο πιστοδρομικός. Δεν έχει Facebook. Πα! Αυτός έχει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ οι άλλοι που έχουν είναι μια χαρά. Ρε, ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Θες να έχεις, να έχεις. Θες να μην έχεις, να μην έχεις. Θες να ανεβάζεις 7.852 φωτογραφίες την ημέρα, σ' ανεβάζεις. Τι με νοιάζει εμένα. Απλά η πολλή επίδειξη για να δείξει ότι περνάς καλά, στην ουσία σε εμποδίζει να περνάς καλά. Πας σε ένα νησί, ξέρω εγώ, να ξεσκάσεις. Και είσαι αγωνία να βγάλεις πολλές φωτογραφίες για να δείξεις στους άλλους ότι πέρασες καλά. Μετά δεν θα το απολαύσεις. Να έχεις το νου σου.

0: καρδιές που έχουν καημούς κι οδύνη. Όπα, όπα που έχουν καημούς κι οδύνη.
1: Θανάσης Κορδαλός, Τετάρτη 29 του Ιούλη. Ζούμε τις τελευταίες ημέρες του μήνα. Όχι του κόσμου. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα, δώρα. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη, υπέροχα κοσμήματα για εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Λοιπόν, καλημέρα με Ρωτόκριτο 8-7-9. Καλημέρα με Κρητικό να μας τα Χανιά 93,8. Πού πάμε? Α, κάτσε να θυμηθούμε το χθεσινό τηλεφώνημα. Πήραμε χθες την Go. Ναι, εκεί πάμε χρόνια πολλά. Σε ένα ερήτη.
2: Παρακαλώ.
1: Έλα, Νίκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ποιος είναι?
1: Καλά είσαι, Νίκο? Συγγνώμη, σε παίρνω τέτοια ώρα. Μου έδωκε το τηλέφωνο ένας γείτονας του πατέρα σου. Βέβαια, έχουμε πρόβλημα με ένα στήλο στο Τιγκάκι.
2: Στο Τιγκάκι?
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε πρόβλημα. Έχει ανέβει ένας κάτης και θέλουμε κάποιον να τον κατεβάσει. Έχουν μαζευτεί κόσμος, τουρίστες και φωνιάζουν επειδή λέει δεν προσέχουμε τα ζώα.
2: Ποιος είναι αυτός?
1: Λοιπόν, έχει ανέβει ένας κάτης. Πώς θα τον κατεβάσουμε?
2: Πού είναι αυτός?
1: Ο κάτης, απάνω στο στήλο.
2: Σε ποιο σημείο είναι?
1: Στο Τιγκάκι μπαίνοντας είναι ένα στήλο και έχει ανέβει. Του πετώγω πέτρες, αλλά φωνάζουν τουρίστες. Λοιπόν, και έχει ανέβει απάνω στο στήλο και δεν ξέρω, θα έρθετε εσείς να τον κατεβάσετε.
2: Καλώς, θα θέλουμε να δούμε. Πού ακριβώς είναι, σε ποιο σημείο?
1: Είναι μαύρος ο κάτης.
2: Ναι, σε ποιο σημείο είναι?
1: Είναι δίπλα του ζαχαροπλαστείο, γιατί έχει γενέθλια, χθες είχες.
2: Δίπλα του ζαχαροπλαστείο.
1: Παιδί μου, είχες γενέθλια χθες, χρόνια πολλά από τον πατέρα σου, είμαστε από ραδιόφωνο. Να χαίρεσαι τα γενέθλιά σου, Νίκο. Με τηλέφωνο.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και εγώ θα ερχόμουν για τον κάτι.
1: Θα κατεβάσουμε τον κάτι.
2: Να είσαι καλά.
1: Για χρόνια πολλά.
2: Γεια, γεια.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μένεται ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πάρο, εκενώσεις οικισμών και μάχη για να σωθούν τα σπίτια. Το πυρήνο μέτωπο πέρασε από την Αγκαιριά και κινείται προς την Τρυπητή, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται διαρκώς εν όψη της ενίσχυσης των ανέμων στις Κυκλάδες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Ας αφήσουμε στην άκρη τη μιζέρια όσων θέλουν να τα βλέπουν όλα μαύρα, δήλωσε εχθές ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λέρο. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης για τη σεξιστική επίθεση στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Τον θάνατο αρκετών ανθρώπων σε εμπορικό κέντρο μετά τον ισχυρό σεισμό στην νοτιοδυτική Ιαπωνία επιβεβαιώνουν αστυνομικές πηγές τη στιγμή που υπάρχουν αγνοούμενοι και σε εργοστάσιο χαρτιού μετά την κατάρρευση καμινάδας. Το Ιράν πρότεινε στο Ομάν μια προσωρινή ρύθμιση για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Η συνάντηση με τον Τραμπ ήταν μία από τις καλύτερες που είχαμε ποτέ, δήλωσε ο Νετανιάχου μετά την επίσκεψή του στο Λευκό Οίκο.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920 45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
6: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
7: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
6: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
7: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
6: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
7: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
6: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
7: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
6: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
7: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
6: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
7: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
6: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronics.
7: Runner και Tronics.
6: Από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
9: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
10: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
11: Καλό.
9: Δεν υπάρχει.
11: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
9: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
11: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
12: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
13: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
14: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
15: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
14: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
15: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
14: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
16: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα με Πιθαρούλη. Σεβαστάκι, δεν είναι ο κόσμος όμορφος. Καλημέρα! Στον αέρα είμαστε από τις 8, για σας που μόλις τώρα συντονιστήκατε. Καλημέρα με Ρωτόκριτο. Καλημέρα με Κρητικό, να είμαστε Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Και αυτό το καλοκαίρι ετοιμαζόμαστε για τον Αύγουστο. Μαντινάτες για τη Στράτα. Τη Στράτα του καημού, τη Στράτα της αγάπης, τη Στράτα του έρωτα. Είναι πολλές οι στράτες και οι στρατιές. Γεια σου Μαρία Μαυρουδή, καλημέρα, καλημέρα. Η μάνα με συμβούλευε, παιδί μου να προσέχεις. Και πάντοτε ευχότανε, καλή στρατιά να έχεις. Α, πολύ όμορφη. Μαντινάτα, να σε καλά Μαρία. Όμορφη μέρα να περάσεις και εσύ.

Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα με Πιθαρούλη. Σεβαστάκι, δεν είναι ο κόσμος όμορφος. Καλημέρα! Στον αέρα είμαστε από τις 8, για σας που μόλις τώρα συντονιστήκατε. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό, να είμαστε Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Και αυτό το καλοκαίρι ετοιμαζόμαστε για τον Αύγουστο. Μαντρινάτες για τη Στράτα. Τη Στράτα του καημού, τη Στράτα της αγάπης, τη Στράτα του έρωτα. Είναι πολλές οι στράτες και οι στρατιές. Γεια σου Μαρία Μαυρουδή, καλημέρα, καλημέρα. Η μάνα με συμβούλευε, παιδί μου να προσέχεις. Και πάντοτε ευχότανε καλή στρατιά να έχεις. Α, πολύ όμορφη. Μαντρινάτα, να σε καλά Μαρία. Όμορφη ημέρα να περάσεις και εσύ.

0: να προσέχεις. Και πάντοτε ευχότανε καλή στραθιά να έχεις. Α, πολύ όμορφη Μαντινάτα, να σε καλά Μαρία. Όμορφη μέρα να περάσεις και εσύ. Φίλε Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα. Αναστασία, καλημέρα. Πάμε Κρήτη.
1: Καλημέρα, λέμε με τοπικά νέα.
0: Φύγαμε μια βόλτα στο νησί. Πάμε με τοπικό τύπο Νέα Κρήτη. Θρήνος για τον Δημήτρη. Άλλος ένας νέος δυστυχώς έχασε άδικα τη ζωή του στην άσφαλτο. Λέει για το τροχαίο στα μάλια. Παραπέμπονται με 12 κατηγορίες και για σύσταση συμμορίας στα δικαστήρια οι 8 συλληφθέντες. Μαλακώνει ο καιρός, έρχονται μελτέμια. Όφι, φιλική ήταν 3-2 από την Μπρέντα, αλλά με στοιχεία λέει που άρεσαν. Πατρίς, άδειες και φρουροί για την δομή μεταναστών, πρόσωλο ταχώς λέει στους αθανάτους. Κακός χαμός στα μάλια από Ισραηλινούς που έκρυβαν μέχρι και σκεπάρνια. Τα σελληνιώτικα νέα, νέα ζωή στο κάστρο Σελήνου, μελέτη για την αποκατάστασή του, λέει για την παλιόχωρα. Χαλιώτικα νέα, νέα δεδομένα και ανατροπές μετά τις αποφυλακίσεις ιατροδικαστή και τοξικολόγου. Αγώνας της Κρήτης, πρωταθλήτρια η Ελλάδα στη μείωση εισοδήματος. Να το γιορτάσουμε! Με ψωμί και λιές. Ανατολή, επενδυτικό λέει φιλέτο, Άγιος Νικόλαος και Λούντα επαναπροσδιορίζουν τον τουρισμό πολυτελείας. Τουρισμός πολυτελείας. Πας και κλείνεις μια βίλα και δίνεις τη βραδιά 5.000 ευρώ. Σιγά το πράγμα. Πάμε, κριτική επιθεώρηση, ανάσα η βροχερή άνοιξη για τους υδροφόρους ορίζοντες. Πάμε τοπικά site, iraklionews.gr. Βαρύ πένθος στο Ηράκλειο, σήμερα το τελευταίο αντίο στην 27χρονο Δημήτρη που σκοτώθηκε σε τροχαίο, στα μάλια. Ηράκλειο αλλάζει το κατηγορητήριο για τους 8 συλληφθέντες για σύσταση συμμορίας πλέον οι διώξεις. Συναγερμός στα λιμεναρχία της Κρήτης, θυελώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ σαρώνουν το Αιγαίο. Η κόκκινη άμμο στα Μάταλα, φιγουράρει ανάμεσα στις 25 κορυφαίες παραλίες γυμνιστών στον κόσμο. Πάμε κρυταλεύτε.gr. Ηράκλειο οριοθετημένη πυρκαγιά στα Φαβρεγιανά, παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Νέες διασώσεις νότια του νησιού, 167 άτομα εντοπίστηκαν. Ερώτηση προς τον Υπουργό για τις καθυζήσεις στο δρόμο Ηράκλειο Μεσαρά. Άμεσα μέτρα για την οδική ασφάλεια ζητά το ΚΚΕ. Χάλκινο μετάλλιο για την Κρήτη στην Ολυμπιάδα Τεχνητής Νοημοσύνης. Μία ακόμα διάκριση για τον Γιώργο Αγγελάκη. Κτηνοτρόφοι, Παγκρίτια συνάντηση στο Ρέθυμνο. Ηράκλειο, 4 μήνες απλήρωτοι εργαζόμενοι της αναπτυξιακής του Δήμου. Βιάνος, οι 22 οπές στο αυτοκίνητο του 29χρονου. Προφυλάκησαν τα δύο ξαδέρφια. Flashnews.gr, στο πορτοκαλί ολόκληρη Κρήτη σήμερα. Για, έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Δωρεάν κτηνιατρική δράση του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και κτηνοτρόφους από 31 του Ιούλιο έως 4 Αυγούστου. Ιστορική μέρα για το Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο Χανίων στα Καθιανά, εγγένεια και πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστα στο ποδηλατοδρόμιο στα Καθιανά Ακροτηρίου, το οποίο ξεκινά τη λειτουργία του μετά από 20 και πλέον χρόνια.

0: Τα χρόνια που δεν σ' ήξερα θα ρω χαμένα χάια. Πάνε. Υπάρχει και η άλλη άποψη. Τι ωραία που περνούσα τα χρόνια που δεν σ' ήξερα. Και τα χρόνια που δεν σε ψήφιζα. Πολύ ωραία περνούσα. Άντε πάλι διπλωματικό επεισόδιο. Φωνάζουν οι Τούρκοι ότι εμείς οι Έλληνες, λέει, τους κλέψαμε το μπουρέκι. Μάλιστα, ότι είναι, λέει, τουρκικό το μπουρέκι. Τι λέτε, μωρέ? Πάτε καλά? Το μπουρέκι. Μπουρέκι έτρωγε η ωραία Ελένη. Είδα την Οδύσσια του Νόλαν. Έτρωγε η Ελένη, η ωραία Ελένη, μπουρέκι. Γι' αυτό την έκλειψε ο Πάρης. Ναι. Μετά, λέει, τον μπακλαβά και το ζεμπέκικο που τους κλέψαμε. Τους κλέψαμε το ζεμπέκικο. Ζεμπέκικο! Είδα στην Οδύσσια, εχόρεψε ο Οδυσσέας μετά την κατάκτηση της Τρίας, ναι. Χόρεψε ζεμπέκικο Οδυσσέας. Και μπακλαβά δικός μας είναι ο μπακλαβάς. Μπακλαβά έτρωγε ο Κύκλοπας. Φωνάζουν οι Τούρκοι ότι είναι δικά τους όλα αυτά. Και ο Πατσάς είναι, λέει, δικός τους και τον κλέψαμε, μάλιστα. Γι' αυτό θέλουν να πάρουν τα F-35. Σου λέει, θα πάρουμε τα F-35, να πάρουμε πίσω τον μπακλαβά, να πάρουμε τον μπουρέκι, να πάρουμε τον πατσά. Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι μας άνοιξε η όρεξη πρωί-πρωί. Πιάσε ένα σιροπιαστό γαλακτομπούρεκο.
1: Όλα τα νησιά θα πάρω να έρθω να σε βρω. Να σου πω.
0: Γεια σου, Έλα Κρασαγάκη, καλημέρα στους Βόρους. Όμορφη μέρα να περάσεις. Γεια σου. Ελένη, καλημέρα.

0: Σ' αγαπώ.
1: Πάμε βόλτα στα νησιά να πάρουμε τον αέρα μας. Νίκος Βεζιράκης, Εύρος Αντωνίου, Ναταλή Λυροδότου. Καλημέρα, καλές διακοπές. Αδειάζουν οι πόλεις, γεμίζουν τα χωριά. Κομμάτια. Γεια σου Βαγγελία, για Μπιτζάκη, καλημέρα, καλημέρα. Στο ρε θεμνός. Καλημέρα, Σοφία. Γεια σου Αλέξο Χαράκη, όμορφη μέρα να έχεις. Ποια στράτα πες μου να διαβώ. Να πάω να συναντήσω τους φίλους του Ρωτόκριτου και να τους χαιρετήσω. Καλημέρα Αλέξη, ευχαριστούμε. Εδώ είμαστε, καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό Ρωμα στα Χανιά. Μεγάλο Γλέντι, πρωί πρωί έτσι ξυπνάει Κρήτη, καλημέρα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7:30 το πρωί ως τις 10:30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Το πλουσιότερο της είμαι και το πιστεύω.
4: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
3: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
4: Την 3η 4 Αυγούστου δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
3: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
4: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Βεράντα. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9:30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788 852.
3: Αφού δεν κάνω με χωριό.
4: Αναστάσεις Μπούκλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
5: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικό συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός στο Τιμπάκι ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
8: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
13: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων και ο 2ος Απολλώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία. Τρέχουμε για τον άνθρωπο. Τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Αναστάσεις Μπούχλης, για σένα αναπνέω. Έτσι μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο. Καλημέρα. Στον αέρα είμαστε από τις 8. Ξυπνάμε όλη την Κρήτη, την Ελλάδα, όλο τον πλανήτη. Ξυπνήστε επιτέλους. Καλοκαίρι είναι. Το καλοκαίρι είναι εδώ, να το απολαύσουμε. Βασίλη, καλημέρα και σε σένα. Τόνια Αντωνίου, καλημέρα στην Κύπρο.
1: Ώρα για σπορ.
0: Ώρα μας είναι. Ιστιοπλοεία, θρίαμβος για την Ελλάδα. Με 8 μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τέκνο 293 λέει και 293 πλάς. Ο Μάγερ έφτασε στην Ολλανδία για την ΑΕΚ. Η νέα μεταγραφή. Champions League στους ανίσχυρους η ΑΕΚ, από ό,τι φαίνεται μετά την ανατροπή της Δυναμό Ζάγκρεπ. Από ό,τι φαίνεται με την Τζεσεκά Τζεσεκά Σόφιας 1948, πιθανή αντίπαλος λέει του Παναθηναϊκού στο conference. Η FIFA ετοιμάζεται λέει να ανοίξει την πόρτα σε ιδιώτες επενδυτές μετά την επιτυχία του Μουντιάλ στις ΗΠΑ και έχει ξεσπάσει χαμός και αντιδράσεις. Ο Αλαφούζος, ο Γιάννης Αλαφούζος έδωσε λέει 200.000 ευρώ πριν στην Χρυσή Εθνική Πόλο. Σε φιλικό του Όφη έχασε 3-2 από την Μπρέντα, με πολλά θετικά στοιχεία όμως. Πάμε πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου, πάμε live sport. Έτοιμος για βασικός ο Λόβρο Μάγερ, έφτασε λέει στο Αμπελντόν, εκεί που κάνει προετοιμασία ΑΕΚ, και υπέγραψε και έκανε και την πρώτη προπόνηση. Special double, Ολυμπιακός φέρνει σήμερα τον 21χρονο Γκουστάβο Σα και είναι πολύ κοντά στον 23χρονο Γιασίν Τιτραούι. Ναι. Sport Day, Γούστα λέει με Γούστα για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Φορτσάτος ο νέος παίκτης ΣΑΕΚ. Αθλητική ώρα το σπορ. Πύραυλος Μάγερ, ο Κροάτης παιχταράς από χθες στην Ολλανδία. Υπέγραψε τετραετέ συμβόλαιο και ανακοινώνεται σήμερα. Σήμερα παίζει ΑΕΚ φιλικό δυνατό τεστ με την Samsung Sport. Φως δυναμώνει μεσά για τη νέα μεταγραφή του Ολυμπιακού. Κόκκινος πρωταθλητής. Το μπαμ του καλοκαιριού. Τώρα πάνε κόντρες οι ομάδες. Ποιος έχει κάνει τον μπαμ του καλοκαιριού, η μεταγραφή του καλοκαιριού, πώς ήταν μια περίοδο, ακόμη και τώρα, ο γάμος του καλοκαιριού. Είναι αυτός είναι ο γάμος του καλοκαιριού, όχι αυτός είναι ο γάμος του καλοκαιριού. Ή ο χωρισμός του καλοκαιριού. Το μπαμ του καλοκαιριού, ο Γκουστάβο λέει, σα είναι σε θέση να προσφέρει θέαμα και ουσία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Να έρθουμε εμείς στα δικά μας. Πάμε μια βόλτα να ξεσκάσουμε στη στράτα του Βοτόμου με Νίκο Μανιουδάκη. Για τη στράτα να πούμε μαντινάδες.

0: Καλημέρα Κρήτη. Γεια σου Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη. Και για τους χανιτεμένους. Καλημέρα, καλημέρα. Όλοι θα μάθουν ελληνικά. Βλέπω εδώ ένα έτσι, θετικό δημοσίευμα. Για την Οδύσσια του Νόλαν, χαμός στους κινηματογράφους. Προκάλεσε, λέει, αύξηση 5.000% άνοδο σε εκείνους που θέλουν να μάθουν ελληνικά στη Βρετανία. Ήταν την ταινία, ήταν την Οδύσσια και θέλουν όλοι να μάθουν ελληνικά. 5.000% αύξηση. Έτσι, να μάθετε όλοι ελληνικά, να μην χρειαζόμαστε εμείς να μάθουμε αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, να γίνει παγκόσμια γλώσσα η δική μας. Η Οδύσσια, λέει, δημιουργήσε μια σπίθα έτσι, για την βαθύτερη κατανόηση της γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Λοιπόν, πού πάμε? Κάτσε να θυμηθούμε ένα ωραίο που μας είχε πει πριν μερικούς μήνες η Μαρία Καλεντάκη για την καλή και την κακή γειτόνισσα.
1: Σ' ακούσω, λέει, κάτι όμορφο, να έχει ήθος και αξία. Μ' αρέσει να το μοιραστώ με όλη την κοινωνία. Κάποτε σε μια γειτονιά ζούσανε δυο κυρίες με διαφορετικότητα, με άλλους χαρακτήρες. Η μια ήταν καλόκαρδη, ζηλόφωνη η άλλη, κι έτσι με δύσκολες στιγμές περνούσε βιοπάλι. Μια μέρα η ζηλόφωνη έκαμε μια σκέψη, ένα καλαθάκι με βρωμιές στη φίλη, τη φίλη να φιλέψει. Πάει στην πόρτα, τη χτυπά κι αυτή με χαρά ανοίγει. Το καλαθάκι έπειρε, κοιντάχεν εξανοίγει. Ήταν να δει ό,τι κακό είχε βάλει μέσα. Αυτό δείξε την κακοσυνιά, ότι δεν είχε μπέσα. Αυτή όμως ως καλόκαρδη, γεμάτη καλοσύνη, με άριστη διαγωγή, απάντηση τη δίνει. Να σε φιλέψω κι εγώ, αγαπητή κυρία. Το καλαθάκι γέμισε πολλά καλολοίδια. Βάνει σταφίδες και γλυκά, μέλι και ζαχαράτα, και από τσαφρά το μυγδαλιές αμύγδαλα αφράτα. Το παίρνει η ζηλόφθονη, στο σπίτι τη το πιένει και με σχημένη κεφαλή απάντηση νημένη. Και τι να δει η γειτόνισσα? Γέμισε καλοσύνη, αυτό που μόνο ο καλός κατέχει για να δίνει. Αυτή λοιπόν εσάστησε και μένει μαραμένη, που τέτοια πράξη αντάλλαγμα ποτέ δεν περιμένει. Εγώ τσι, λέει, σούφερα βρωμιές μες στο καλάθι, και εσύ μου δίνεις όλο καλά από την καρδιά στα βάθη. Ναι, καλογειτόνισσα, τη λέει, εγώ σου δώκα γειτόνισσα ό,τι είχε η καρδιά μου, αγάπη και καλοσυνιά και συναισθήματά μου. Και εσύ δυστυχώς μου έδωκες ό,τι είχε η δική σου, βρωμιέσμα και κακοσυνιά που έχει η ψυχή σου. Τότε η κακή γειτόνισσα που δε την καλοσύνη άλλαξε και ζούσενε με ταπεινοφροσύνη. Είδε πως η κακοσυνιά και η ζηλοφθονία σε κάνουν ένα δυστυχή μέσα στην κοινωνία. Χάμε στη γη λίγο νάτισε, πολύ μετανιωμένη, και από το φιλέσπλαχνο Θεό συγχώρεσε νημένη.

σου Λεκάκης, δικιά σου είναι η ζωή. Καλημέρα Πάικη, δεύτερη ώρα, Τετάρτη 29 του Ιούλη. Έχουμε και τρίτη ώρα, Μαντινάδες, να πούμε για τη στράτα. Για τη στράτα του πόνου, στράτα του καημού. Για τη στράτα της αγάπης. Ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Να πούμε ότι είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, όμορφα κοσμήματα για εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πάμε με Χρυσάνθο Μακράκη σαν το πουλί στο χώμα.

Πάνω τα μια κάφτρα κι πληγή. Δίχτυα ρίχνει μοναξιά σ' αυτή τη διαδρομή.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης, απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
6: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
5: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
6: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
5: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
6: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο, είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό το κιλό 11.39. Κοτόπουλο άρταση πίνδου το κιλό 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας χωρίς οστά 14.49. Παγωτό κρικρί 3 λίτρα 7.98. Νέσκαφέ κλασίκ 100 γραμμαρίων 4.49. Μέλισσα ζυμαρικά νούμερο 6, νούμερο 7, νούμερο 10, 0.87. Κρασί Μιχαλάκι αγιορείτικο ή μοσχοφύλερο 4.90. Νερό Ρούβαση Εξάδα 1.58. Σαμπουάν Ούλτρεξ 360 ml 2.94. Όμο υγρό απορρυπαντικό 50 μεζούρες 5.11. Υγρό Πιάτων Φέρι 654 ml 2.68. Σούπερ Μάρκετ Φακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
12: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
14: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
15: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
20: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
21: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
22: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

Εμπήκαμε στην τρίτη ώρα με νέες κυκλοφορίες. Γιάννης Γιαννουλάκης, Νίκος Φινιάς. Έλα να τα μοιράσουμε. Λίγο πριν ακούσαμε Αντώνη και Μανώλη Χαριτάκη, Βοσκός από τα Όρη. Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίες μέρες του Ιούλη. Δεν έχει άλλο. Έχει μάλλον. Έχει αύριο και μεθαύριο. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κατερίνα, καλημέρα στην φίλη μας τη Ζωή, καλημέρα παντού. 28-92-053-500, σε πολύ λίγο, καλημέρα και μαντινάτη στον αέρα. Για τη Στράτα να πούμε, της αγάπης, της ζωής, του καημού.

0: Πάμε για μια ακόμα γρήγορη ενημέρωση. Ηράκλειο, 13 κατηγορίες για τους 8 συλληφθέντες. Κατηγορίες για ζωοκλοπές, εκβιασμούς, μέχρι όπλα και απάτη. Νέες καραβιές παράνομων μεταναστών νότια της Κρήτης. Εντοπίστηκαν 167 άτομα. Έπεσε τμήμα παλιού κτηρίου στο κέντρο του Ηρακλείου. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς. Ρέθυμνο, τροχαίο με σύγκρουση 2 οχημάτων στα 3 μοναστήρια. Ηράκλειο, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στα Φαβριανά. Παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις υπό το φόβο των αναζωπυρώσεων. Ερώτηση στη Βουλή για τις καθυζήσεις στον δρόμο Ηράκλειο Μεσαρά. Ηράκλειο, συνελήφθη 38χρονος για ναρκωτικά που βρήκαν στο αυτοκίνητό του. Ηράκλειο, 4 μήνες απλήρωτη εργαζόμενη της αναπτυξιακής του Δήμου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Κρήτη.
1: Ο καιρός.
0: Σήμερα στο νησί μας γενικά έθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 6 με 7 και τοπικά έως 8. Μποφόρ, θερμοκρασία από 23 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώ την Τόνια, τη Γρήγορη, τη Σβέλτη, την Αστραπή.
2: Τι κάνετε?
0: Γεια σου Τόνια, καλά εσύ, πώς περνάς?
1: Καλά, εμείς δόξα τω Θεώ, το ακούμε ρωτόκριτο και περνάει ευχάριστα η ώρα μας.
0: Έτσι, κάνουμε διακοπές με ρωτόκριτο.
1: Έτσι, έτσι.
0: Σιγά μην τρέχουμε στα εξωτερικά. Εδώ θα μείνουμε, ναι.
1: Εγώ θα πάω στο Ντουμπάι
0: φέτος. Να πας. Να βάλεις Αλεξίσφαιρο γυλαίκο μόνο, ναι.
1: Εννοείται. Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας σε όλους. Στο φίλο μου τον Γιάννη Φανάκη, στον Κώστα τον Κουβεράκη, στον Μανώλη στο Μεσογειακό με τη Μαρία, και στο Χαραλάμπη, στον Κουστίνα τον Καλομήρη και σε όλο τον κόσμο που ακούει. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Τόνια.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Γεια σας κυρία Νίκη, τι κάνετε?
1: Το κορόιδο.
0: Α, το κορόιδο.
1: Ναι.
0: Για σπιάσανε κορόιδο που λένε.
1: Ο κορόιδο κάνει.
0: Έτσι. Μια χαρά είσαι. Ήταν καλό να μας πει σήμερα.
1: Σήμερα θα πούμε για το μονοπάτι.
0: Για το μονοπάτι. Ο καθένας
1: εγώ
0: έχει...
1: δεν λέω για τη στράτα. Μ' αρέσει καλά το μονοπάτι.
0: Εντάξει. Ο καθένας είναι ελεύθερος να πάρει το μονοπάτι που θέλει.
1: Έχει πιο τέτοιο. Όχι, θα το πω. Είναι πιο ευχάριστη η διαδρομή του.
0: Α, εντάξει. Ανάλογα τα μονοπάτια. Είναι άλλα καθάριστα, άλλα έχουν πέτρες.
1: Ό,τι και να είναι. Όσο πιο δύσβατο, τόσο πιο ευχάριστο.
0: Άλλα έχουν τσίτες.
1: Έτσι, ειδικά να είσαι εξυπόλυτος είναι πιο καλά.
0: Ναι, και βάτους.
1: Να ακούσει το τζουγκρί να σου καρφώνει στο
0: πόδι. Ωραία. Αυτό πάει να πει ότι οι αισθήσεις δουλεύουν.
1: Να σου θυμίζει, λέει, το τζουγκρί την αίσθηση του πόνου.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε.
1: Λέω ποιο μονοπάτι, λέει, να διαβώ. Ποια στράτα να διαλέξω. Να έρθω μικρή μου να σε δω. Τον πόνο να με ρέψω. Με ένα σου γέλιο σταματάς στον πέτη μου τον πόνο. Κι ασκουλαντρίζω τις πληγές ολοχρονής το χρόνο. Επεριφράξανε, λέει, τα τυσιά και κλείσαν την αυλή σου. Λες και δεν αγαπήσανε ποτέ οι συγγενείς σου. Επεριφράξανε τα τυσιά, δε φαίνε να πορίζει. Μα π' αγαπά, λέει, αληθινά, φοβέρα δε γνωρίζει. Επεριφράξανε τα τυσιά, κοντό δεν τη λυπούνται. Αν κάποτε αγαπήσανε, θα έπρεπε να θυμούνται. Α, δε με θέλουνε, λέει, γαμπρόζια, δε μου το μηνούνε. Κι εγώ θα φύγω αλάργο της, να μην την τυραννούνε. Επεριφράξανε την αυλή και κλείσανε την πλήστρα. Που παίρνε τα μαντήλια μου και τα πλύνε τη νύχτα. Κάνε τη θέα μου, λέει, σύννεφο και εμένα κάνε πρίνο. Να ξεγλιστρά πάνω μου η μπόρα να την πίνω. Δύσκολη η αγάπη σου, μα εγώ την κουλαντρίζω. Γιατί μου κάνει αστιανό στην κάψα και καθίζω. Παράξενη η αγάπη σου, δύσβα το μονοπάτι. Μ' αρέσει που κουράζομαι να την ευρώ την άκρη. Αγάπη, λέει, δίχως βάσανα έρωτα δε λογάτε. Γιατί ριζώνει από βραδείς και το πρωί ξεχνάτε.
0: Ωραία. Πολύ όμορφες. Δυνατές.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μέσα από τη ζωή.
1: Μέσα από τη ζωή. Η πραγματικότητα τη ζωή.
0: Έτσι είναι, έτσι. Να προσέχουμε για να έχουμε. Ευχαριστώ, Νίκη.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα!
2: Ωρα καλή Μανολιό, καλημέρα!
0: Άλλωσε το χαραλάμπι μας, είτε γίνεται, είτε λέει ο Κρουσόνας.
2: Καλά Μανολιό, να πω που μια αληθινή ιστορία.
0: Να την πεις.
2: Πριν πέντε χρόνο.
0: Ναι.
2: Πριν πέντε χρόνια, αγαπητέ μου Μανώλη, πήγαινα στην εκκλησία στα κάτω καλέσα που εκεί ξέρνω να και 10 χρόνια.
0: Ναι.
2: Και το πρωί, όπως πήγαινα, βλέπω στο δρόμο με μηχανάκι τα πράγματα.
0: Δεν ακούγεσαι, χάνω το σήμα σου, το σήμα σου δεν ακούγεται.
2: Να το αφήσω να σε πάρω πιο λίγο να κάτσω σε καλύτερο τόπο.
0: Ναι, γιατί είναι κρίμα να μην ακουστεί γι' αυτό. Εντάξει. Ναι, να το πεις σε λίγο γιατί δεν ακούγεται και... Εντάξει, πάρε σε λίγο να βρεις σήμα.

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, Μανώλη!
0: Καλώς και τη Μαρία μας!
1: Να είσαι καλά, Μανώλη!
0: Βρήκαμε τη Μαρία, την ψάξαμε!
1: Πάει πέρα από εδώ, είμαι Μανώλη!
0: Όλα χρειάζεται. Καλοκαίρι είναι πολύ, να ξεσκάσουμε.
1: Ναι, ναι, δεν πολύ λαριέρνω εγώ δάμα. Πάει πέρα από εδώ. Δυσκολεύομαι και εγώ πότε με κάποιες δουλειές.
0: Ναι, ναι, Παναγία μου. Και δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Εντάξει, έχουμε και κάποιες υποχρεώσεις και κάνουμε και πότε καμιά απουσία.
0: Ναι, όλα χρειάζονται.
1: Και ευχαριστούμε τον κόσμο που μας αναζητά. Για να είναι καλά, όλοι τη χαιρετώ. Όλους.
0: Καλημέρα τους.
1: Καλημέρα σε όλα τα χωριά, σε όλο τον κόσμο. Την κυρία Χρυσούλα στο Μπρούκλιν που χάνει τον ύπνο να μας ακούει και άμα δεν με ακούσει καημένη με ζητά πολύ.
0: Ναι,
1: να είστε καλά κυρία Χρυσούλα μου. Αν μας ακούσει σε δάτνε την ώρα γιατί αυτή ακούει πάντα μου λέει. Δεν χάνει καμιά εκπομπή.
0: Α.
1: Δεν χάνει αυτή η καημένη καμιά εκπομπή και να είναι καλά σε τόσο μακρινό τόπο που ξενυχτούν. Και να είναι καλά Μανώλη, όλοι μας οι ακροατές. Ήξερα και τον κύριο Χαραλάμπη και την κυρία Νίκη, την κυρία Μαρία τη Γοντικάκη. Να πω την καλημέρα με τις συντυπακιανές φίλες, όλες αγαπημένες, όλες οι κυρίες του, δεν μιας εξερουμένης. Και να στείλω σε ευχές μου και στον Νίκο το γαμπρό μου στο σπίτι. Στα παιδιά μου όλα, σε όλους την Κιτούλα, να είναι καλά. Γιατί εντάξει, από άλλο πράγμα. Μόνο εύχομαι να πάνε όλα καλά.
0: Ωραία.
1: Προχθές Μανώλη, πήρα και εγώ τη στράτα να βγω λίγο και από πάνω να... Να πάω σε ένα ξωμονάστηρο.
0: Ναι.
1: Και άκουδα Μανώλη ή τα συνάντησα. Μια όμορφη ιστορία να γλυκάνουμε σε μια ολιά.
0: Την ψυχή και την καρδιά των ανθρώπων.
1: Μπράβο, την ψυχή και την καρδιά που τέτοια όμορφα πράγματα πραγματικά μας δίνουν πολύ χαρά και μας γεμίζουν.
0: Έτσι τα απλά.
1: Λοιπόν, Μανώλη, με τις αυγές λέει η Ανατολή, βγήκα να σερδιανίσω. Και με τις φύσεις στο μορφέ στα σπλάχνα να γεμίσω. Να βρω αέρα καθαρό λιγάκι να αποστιάσω και λίγο τα προβλήματα της ζήσης να ξεχάσω. Οι μέλισσες βουίζανε στο λουλουδιόν τη γύρι και είχαν στήσει γύροντος μεγάλο πανηγύρι. Μαύρο κοράκι να πετούν, να πιένουν πάνω κάτω. Φαίνεται από τον τρόπο τους έχουν κακό μαντάτο. Εκεί από προπάτουνα με κουρασμένο ζάλο, γρικό πουλιού πιπύρισμα, όχι πολύ μεγάλο. Ακνά ακνά εσάλευγε χάμες στη γη στο χώμα. Και δύσκολα ανέπνεγε με το μικρό του στόμα. Σκύβω και πιάνω ταπεινά, στο χέρι μου το βάνω. Και αυτό που είπε σκέψη μου με σεβασμό να κάνω. Το μπουκαλάκι το νερό βγάνω που το βουρζάλι και λίγο-λίγο του ρίχνα απάνω στο κεφάλι. Άνοιξα και το στόμα του και ρίχνω του λιγάκι. Και ντάκαρε και κούνια, νεφτερά και κεφαλάκι. Τότε κι εγώ εθάρεψα και κάνω το σταυρό μου. Καμάρωνα το θησαυρό που ήταν ο μπρός μου. Ήταν κι αυτό ένα γέννημα στην όμορφη τη φύση και ήταν θέλημα Θεού ακόμη για να ζήσει. Αφού πιένε πολύ νερό κουνιούσε τα φτερά του και ελεύθερο το άφησα να πάει στη φωλιά του. Η κάψα του καλοκαιριού τόσανε μαραμένο και γύρευγε να βρει νερό στο δρόμο το καημένο. Έτσι στο διάβα της ζωής λέει ευρέθηκε μπροστά μου. Αδιάφορα δεν μείναν τα συναισθήματά μου. Ό,τι μπορούσα έκανα και τούσο θα τη ζήσει για να απολαύσει τη ζωή στη μυρίδα.

0: μου γέμισε την ψυχή μου αυτή η στιγμή.
1: Γενικά η επαφή με τη φύση, Μαρία.
0: Ναι, πολύ μου γέμισε την ψυχή μου, δεν μπορώ να σου πω πόσο.
1: Να είσαι καλά, Μαρία, τώρα μα είπε.
0: Όμορφα, με αγάπη και την Χριστού την ευλογία να είσαι.
1: Σε ευχαριστούμε, Μαρία, καλημέρα.
0: Του Αγίου μας Ευμενίου που έχει μεγάλη απίστη στον κόσμο.
1: Και συνεχίζονται οι προσκυνητές και έρχονται, φαντάζομαι.
0: Το φως του φωτίζουν όλοι. Όλη τη νεολαία και χαίρομαι.
1: Να είσαι καλά,
0: γιατί
1: Μαρία.
0: Έζησα προχθές ένα όμορφο περιστατικό από θέλει και αυτό πολλή ώρα να το πούμε, αλλά θα το πω άλλη ώρα.
1: Εντάξει, Μαρία.
0: Γιατί η Μανώλη είναι πραγματικά ελπίδα να βλέπεις νέα παιδιά να διψούνε, να θέλουν να μάθουν πώς αγίασε ένας λεπρός. Αυτό και μόνο τα λέει όλα.
1: Και παίρνουν και ναι, καλό παράδειγμα.
0: Ναι. Και καλό παράδειγμα. Έζησα Μανώλη μια εμπειρία στη ζωή φοβερή. Και μπράβο, μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν αγώνα να φέρουν τα παιδιά να προσκυνούν τον Άγιο Ευμένιο και να μαθαίνουν. Είναι μεγάλη ελπίδα στη ζωή και πρέπει τα όμορφα τα να τα λέμε.
1: Σωστά.
0: Έτσι, Μανώλη,
1: να είσαι καλά, Μαρία. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευλογία του να είσαι.
1: Ευχαριστούμε. Πάμε γρήγορα στον πολιτικό τύπο. Να κλείσουμε το ημίωρο. Καθημερινή τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Να οργανωθούμε. Πάμε στα νέα. Μυστικός δείπνος λέει για τις εστίες. Μητσοτάκης Ιερώνυμος λέει για την εκκλησιαστική περιουσία. Για την εκείνη την περιουσία εκεί της εκκλησίας. Για την αξιοποίησή της για φοιτητές, για απόρους. Απογευματινή ο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν οι πολύ σημαντικές αποφάσεις. Εφημερίδα των Συντακτών, ο πολιτισμός εάλλο ολοκληρώθηκε χθες, λέει, στη Βουλή. Το ξεπούλημα της πολιτικής κληρονομιάς της χώρας, γράφει η εφημερίδα. Ριζοσπάστης, ακρίβεια, φορολογιστία στα ύψη και μισθή στον πάτο. Ελεύθερος τύπος τα ποσά για τα νέα εφάπαξ 36 ταμεία. Να πάρεις να ενημερωθείς. Η κόντρα, το μεγάλο φαγοπότη με τα αρχαία μνημεία. Ακόμη και η διαχείριση της Ακρόπολης περνάει σε χέρια ιδιώτη. Ελεύθερη ώρα, το 30% των ψηφοφόρων ενάντια στην ατζέντα 2030. Δημοκρατία χορηγός στην Ήβριν κατά της αρχαίας Ελλάδας. Ανατριχίλα λέει από τους επένους Μητσοτάκη για την μαύρη ωραία Ελένη. Α, λέει για την Οδύσσια του Νόλαν. Ωραία. Λοιπόν, πάμε για να σας διαφημιστική και επιστρέφουμε.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυεθνική.

0: η πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
1: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μοιρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
3: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα. Παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
5: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μοιρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
6: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
7: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
6: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
8: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
9: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
8: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
9: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω.
8: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
9: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
8: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
10: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
2: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
12: Τελευταίο ημίωρο. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Επίση γραμμή. Καλημέρα, Κρήτη. Ελλάδα σε όλο το πλανήτη. Στον αέρα είμαστε από τους 8. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Γεια σου Στέλιο, καλημέρα και σε σένα.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανολιό.
0: Έλα, Χαραλάμπη.
1: Να πούμε αυτή την αληθινή ιστορία.
0: Ναι, ναι.
1: Μανώλη.
0: Να την πεις.
1: Πρέπει να γρικούμε να με ακούγουμε τώρα, ε.
0: Καμπάνα, τώρα είσαι. Μια χαρά.
1: Να χαιρετήσω την κυρά Μαρία και την Νίκη με τα ωραία ντος, τα, έτσι τα έθιμα, με τον τρόπο που τα γράφουν τις ιστορίες τις αληθινές. Και όλους τους φίλους και φίλες. Και πριν 5 χρόνια, όπως σου είπα, επήγαινα στην εκκλησία. Ήτανε σαρακοστή και πήγαινα κάθε μέρα στη λειτουργία. Ένα πρωινό, όπως επήγαινα, βλέπω 2 μικρά σκυλάκια στο δρόμο. Σταματάω με το μηχανάκι, τα πιάνω, τα βάνω σε μια κουτσούρα στην ελιά, σε μια κουφάλα, και τα αφήνω εκεί, το σε βάνω νερό και φεύγω, γιατί επέρνανε η ώρα να πάω στην εκκλησία.
0: Ναι, ναι.
1: Μόλις τελειώσαμε, ευγιαζόμουν, πήγα γερά και το σε φώναξα, πήρα και γάλα και τροφή και το σέβαλα. Αυτό γινόταν, Μανώλη, κάθε μέρα που επήγαινα.
0: Ναι.
1: Επί 3 μήνες συνέχεια, ένα πρωινό όπως κατέβαινα, στα 300 μέτρα βλέπω στον δρόμο μέσα, μόλις έφτανα, 2 μαύρα πράγματα. Τι είναι αυτό, μρε, σκοτώσανε μου τα σκυλάκια. Και σήμωσα και βλέπω το ένα σκοτωμένο, Μανώλη, και το άλλο και κοίτανε απάνω του.
0: Μάμορα.
1: Και δεν ήφευγε με τίποτα, άμα σου πω τώρα ότι...
0: Σαν τους ανθρώπους το ίδιο.
1: Ναι, μια κακή ώρα, δεν έφευγε από πάνω, θα το σκοτώναν και αυτό. Τα πιάνω γερά, αφήνω το μηχανάκι στην άκρη, το πάω στο χωράφι εκεί που τα βάζα και το αφήνω το ένα στην κουφάλα και βάνω τα λουνού τροφή και έφυγα και πήγα στην εκκλησία. Γυρίζοντας πάω και σκάβω και βάζω το ένα, το άλλο επήγαινα περίπου 4-5 μήνες. Αυτό εμεγάλωσε, γνώριζε το μηχανάκι μόλις έλαμε δει, του πήγαινα τροφή. Mm-hmm. Και θα μου πεις, φίλε Μανώλη, και γιατί δεν το πήρες στο σπίτι μου? Μα είχα στο σπίτι μου 3 και 15 γατάκια.
0: Ναι, ναι.
1: Και τα ταΐζω κάθε μέρα, δεν μπορούσα, πήγαινα.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν είχες και το χώρο, δεν είχες τη δυνατότητα.
1: Ναι, έβγαλα φωτογραφίες, βίντεο, τα άστειλα στα Facebook και έγραψα κάτι, άκουσε λοιπόν, να το διαβάσω.
0: Ναι.
1: Κάμε την πράξη την καλή κι άλλος θα τη φωνάξει. Κι είναι τιμή για σένα, ναι, πειράξει, δεν πειράξει. Πολλοί θα με κατηγορού, πολλοί θα το γελούνε, άλλοι θα το πενέσουνε κι άλλοι θα βλαστημούνε. Μα δεν με γνιάζει, Μανώλη, εμένα, ναι, ό,τι και να μου λένε. Εγώ θα κάνω το καλό αν εθένε κι αδεθένε. Η μάνα μου, η μάνα που με γέννησε και ο Κύρης που με σπήρε, μου δώκα την αναθροφή σωστή και την επήρε. Δεν τσι τροπιάζω ώστε να ζω ό,τι για να τραβήξω. Τσι μοίρας μου ήτανε γραφτό όσο κι ό,τι για ξεροβήξω. Όπου για πάω, Μανολιό, όπου για πάω εγώ κρατώ τροφή για να ταΐσω. Στην τσέπη μου την κουβαλώ ζώο να αποχαιρίσω. Πολλοί κουτσομπολεύουνε έτια που με θωρούνε. Μαγώ τα φράνω τα αυτιά άλλο να μη γρικούνε. Επάδε δε θένε ή πια πολύ ένα καλό να κάμεις. Γιατί κακό δε σκέφτομαι, Μανώλη, ό,τι και να μου κάνεις, και τελειώνω. Καλό σας θέλω, αδερφοί, ό,τι σας θέλω να έχω. Τς αρχές ή το γονέο μου ποτέ δεν τη ξεχνάω. Αυτό είχα κάτι και εντάξει, συγκινήθηκα, Μανώλη.
0: Μπράβο, μπράβο, Χαραλάμπη, πολύ όμορφη κίνηση, η πράξη σου δείχνει...
1: Και συνεχίζω πάντα αυτά, και όπως σας είπα, δεν με γνιάζει ο άλλος την τάθα πει.
0: Μάμα, Χαραλάμπη, και το καλύτερο καλό του κόσμου να κάνεις, πάλι κακά θα ακούσεις, άρα κάμε το καλό όπως λένε και ρίξε στο γυαλό.
1: Έτσι ακριβώς, εγώ λέω, όποιος δεν αγαπά τα ζώα, δεν αγαπά ούτε τι ανθρώπους.
0: Και ένας που κάνει κακό στο ζώο, θα κάνει κακό στον άνθρωπο.
1: Σίγουρα, αργά ή γρήγορα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Καλά, Μανώλη.
0: Γεια σου, Χαραλάμπη, για τα ωραία που μας είπες, ευχαριστώ, καλημέρα. Πάμε στο πανηγύρι, ξεκινούν τα πανηγύρια, μεγάλα γλέντια, ναι, καλημέρα.
2: Καλώς τον Ετωμάνο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Εύα.
2: Ήρθα κι εγώ.
0: Ήρθες, καλώς όρισες, κάτσε να σου βάλω μια βανίλια.
2: Ένα υποβρύχιο. Τι θα σου βάλω?
0: Την παρέα σου.
2: Καφέ.
0: Παρέα, την παρέα, είπα καλύτερη παρέα.
2: Εντάξει, και εσύ τη δική στην ευχάριστη.
0: Έτσι.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, Μανώλη. Εδώ έχουμε σήμερα φοβερό αέρα, βραστό.
0: Βραστό, ε!
2: Μυρίστε μου, κύριε Μανώλη, ήρθα από τη Λαϊκή και ήμουν ολόκληρο.
0: Δηλαδή, άμα βγάζει τα αυγά, όξω θα γίνουν βραστά.
2: Αυτά γεννώ τη γανιτά σε 5 λεπτά. Σε 2 λεπτά.
0: Ωραία.
2: Τσαπάνω λέει, μου λέει ο έγκονας, λέει, είναι στην Πάτμο.
0: Ναι.
2: Τα κοπέλια μου λέει, γιαγιά, το σκηνικό του καιρού είναι χειμωνιάτικο.
0: Στην Πάτμο, ε.
2: Ναι, μου λέει ο έγκονας χθες το μεσημέρι. Mm. Πρέπει, λέει, το πρωί που θα σηκωθείς να βάλεις μπουφανάκι, αλλιώς δεν μπορείς να βγεις έξω.
0: Να πάμε στην Πάτμο μέχρι να περάσει το καλοκαίρι.
2: Ρωτεράδα, λέει, έχει πάρα πολύ.
0: Ωραία.
2: Μάνοντα, τι έχει σήμερα, εγώ δεν άκουσα τίποτα.
0: Για το μονοπάτι, τη στράτα, ό,τι θέλει ο καθένας.
2: Όχι, δεν άκουσα, δίλυπα. Έχω του Γαρυπαντώνη, του Μακαρίτη το βιβλίο και θα σου πω δυο μάνι μάνι.
0: Να πεις.
2: Ναι. Λέει ο Γαρυπαντώνης, για μένα είναι, λέει, η μοναξά. Γιατρός και φάρμακο μου. Γιατί σε αυτή μπορώ να πω κάθε παράπονο μου. Μακαρία του του Κακαμύρ του Γαρυπαντώνη. Εμείς, λέει, εμοιάσαμε κορφής, από ξανίζει τσάλες, αλλά ποτέ δεν βρέθηκε, η μια τσαλής τσαγκάλες.
0: Τέλεια.
2: Μια όμορφη καλημέρα, Μάνο, καλημέρα Γιώργο Λεκάτσε σε όλο το ακροατήριό μας.
0: Σε ευχαριστούμε, Εύα, καλημέρα.
2: Μάνο, καλή συνέχεια.

0: ξενείτε με.
1: Σμίγουν οι χωριανοί.
0: Με συντέκνους ακριβούς και φιλούς.
1: Χαίρεσαι τις συντέκνους. Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη.
1: Καλώς την Ευγενία από την παραλία.
2: Καλημερίζω το Μανώλη.
1: Αέρα γλυκό, αέρα.
2: Τον κύριο Μπρόκο, τον κύριο Κώστα.
1: Ναι.
2: Καλημέρα και από τη Στιέλα, είμαστε μαζί στην παραλία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημερίζω την κυρία Βοντικάση, την κυρία Νίση, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Καλεντάση.
1: Ναι.
2: Και την κυρία Μαρία Σαρκαλοκόρη. Την παρέα μου πάει πέρα στον πύργο.
1: Σε Σούγκαρ.
2: Ναι, ναι, να έρθει να σας χαιράσουμε. Και χαιρετίσματα και από τη Στέλλα.
1: Χαιρετίσματα!
2: Καλημερίζω όλους που ακούνε ρετόπιστο.
1: Γεια, καλό μπάνιο! Ναι! Ναι!

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς τη Γεωργία.
1: Τι θα κάνεις?
0: Είσαι καλά Γεωργία?
1: Καλά
0: είσαι. Καλά είσαι, καλά. Έκαμψε γενέθλια, έφασε την τούρτα.
1: Αμέ.
0: Αμέ.
1: Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Τι έφτανε χωρίς να ξέρω.
0: Α, δεν το γάτισε ότι είχε γενέθλια?
1: Όχι.
0: Α, να που τα μάθες. Είδες, εμείς ενημερώνουμε τον κόσμο πότε γεννηθήκανε, να το κατέχουνε.
1: Έρχεται βέβαια, αύριο θα είναι εδώ.
0: Με το καλό.
1: Αλλά μου λέει, κοίταξε το κινητό. Όχι, τη λέω. Λοιπόν, Μανώλη, τα χαιρετίζουμε πάνω σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά.
1: Στα παιδιά μου και καλό ταξίδι να έχει, νύφη μου.
0: Με το καλό να σμίξετε.
1: Να είσαι καλά, Μανώλη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε όλο τον κόσμο χαιρετίζουμε. Σα
0: ευχαριστώ. Εντάξει, καλημέρα.

0: καλημέρα.
1: Μανώλη.
0: Έλα.
1: Καλημέρα, είδω την κυρία Ελέν και χρόνια πολλά για τη... για το γιο της και τη χαρτήρια για τον Γιώργο που για τα διδυμάτια του.
0: Α, ή τα κάμανε.
1: Επεράσανε.
0: Α, επεράσανε, εντάξει, ευχαριστούμε.

0: Φεγγάρι και ας ταρανίσα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έλα, Έλεν, from New York City. How are you, Έλεν?
2: Τι κάνετε, καλά?
1: Μια χαρά, μια χαρά, εσύ?
2: Καλά, καλά, δεν σ' ακούω.
1: Δεν μ' ακούς, με βλέπεις τουλάχιστον?
2: Τώρα, τώρα, ούτε σε, τώρα σε ακούω, δεν σε βλέπω.
1: Α, δεν μπορούμε να συντονιστούμε. Μια με ακούς, δεν με βλέπεις, μια με βλέπεις, δεν με ακούς. Τέλος πάντων.
2: Αλλά είναι τώρα βρέση εδώ, έχουμε βροχή.
1: Α, βγάλε ένα κουβά όξο να μας δώξει νερό, γιατί θα έχουμε λειψιδρία.
2: Εδώ δεν έχουμε πρόβλημα με το νερό.
1: Α, έχει μπόλικο.
2: Από νερό είμαστε πλούσιοι, δόξα τω Θεώ.
1: Βάλε νερό να το φέρεις και στην Κρήτη. Μα έχει πάει έβρεξη το χειμώνα, εντάξει.
2: Βρέχει, βρέχει.
1: Ωραία.
2: Βρέχει, μόνο καλοκαίρι έχουμε βροχές.
1: Ωραία.
2: Τέλος πάντων, άκουσα το κύριο πριν με τα σκυλάκια, άκουσα και την κυρία Μαρία.
1: Ναι, ναι.
2: Με πήρε ο ύπνος νωρίς και είδα ένα. Είχα την τηλεόραση ανοιχτή.
1: Ναι.
2: Τηλεόραση, τσιμάμαι με την τηλεόραση.
1: Ξυπνάς.
2: Και είδα ένα βίντεο για τον Άγιο. Πώς το λένε, τον Άγιο Ευμένιο.
1: Α, ναι.
2: Που του κάνανε τα εγγένεια σε μια εκκλησία, λέει, στον Κουδουμά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, και δεν σε άκουσα από την αρχή, άκουσα στο τέλος. Γιατί ναι, ήθελα να δω το βίντεο, το έκανα μάλιστα και το έγραψα.
1: Α, ωραία.
2: Τέλος πάντων, με τα σκυλάκια τώρα που είπε ο. Δεν θυμάμαι.
1: Ο Χαραλάμπης, ο Χαραλάμπης.
2: Ναι, όλα τα χρόνια που είμαι εδώ, τρία σκυλάκια έχουν περάσει από τα χέρια μας. Ο ένας σε κράτησε 12 χρόνια, ο άλλος 21 χρόνο και το άλλο προχθές, τώρα δεν είναι 2 εβδομάδες και ακόμα το κλαίω, το πιστεύω.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι η παρέα, είναι σαν τον άνθρωπο, είναι μέλος της οικογένειας.
2: Εμένα, ναι, 10 χρονών είχε, έβγαλε καρκίνο.
1: Oh.
2: Είχε γεμώσει όλο και.
1: Το φροντίζατε εσείς, αλλά εντάξει.
2: Ανανεύθανε, ναι, τα ήταν, αλλά ήταν τόσο έξυπνο, αφού έχω βγάλει βίντεο, δεν με πιστεύεις, να σου στείλω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μπράβο, μπράβο. Είχε
2: τηλεόραση όπως και εμάς.
1: Ναι, ναι, αυτά καταλαβαίνω και άμα είμαστε.
2: Αλλά δεν ήταν έτσι. Μην δει σκύλο στην τηλεόραση, μην δει κάτι, μην δει άλλο ζώο, μην δει να μαλώνουν, μην δει να παλεύουν τέλος πάντων ανάλογα με το ότι.
1: Είναι ορισμένα, είναι πάρα πολύ έξυπνα. Μπράβο.
2: Να, έτσι ναι, τα άλλα δεν ήταν έτσι. Δηλαδή αυτό είναι σπάνιο. Να στέκει τηλεόραση, να γαμπζίζει, να θέλει να μπει μέσα στην τηλεόραση. Τόσο πολύ το καημένο. Και τώρα τα αναιζητώ, αλλά δεν μπορώ τώρα να κρατήσω άλλο γιατί έχω και τον άντρα μου. Δεν μπορώ να τα βγάλω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, γιατί μετά θένει και αυτά φροντίδα, θένει βόλτα, θένει χίλια δυο.
2: Πάμε, δεν βγαίνει από το μυαλό μου, τα αγαπούσαμε τα παιδιά όλοι.
1: Ναι, ναι, είναι δύσκολο ο χωρισμό.
2: Σαν τον άνθρωπο είναι, ναι.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Όποιο μεταχειρίζεται.
1: Όχι, Παναγία μου.
2: Ο Τζίνο προχθέ αυτό που αμαρτία. Δεν αγαπά τα ζώα δεν αγαπά ούτε τον άνθρωπο.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Να σε καλά, Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά κι εσείς.
1: Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σκάνει παρέα μέχρι τη μία και εμείς πρώτα Θεός πάλι αύριο στις 8 και κάτι. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μερών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη. Ναι, καλημέρα!
2: Πρόλαβα κι εγώ,
1: Πρόλαβες, έχεις ένα λεπτό να τα πεις όλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν άκουσα τίποτα τώρα. Σε πρόλαβα. Την καλημέρα μου λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους τους φίλους.
1: Δεν ακούω τίποτα, δεν βλέπω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα. Άλλαξα το.
2: Να μην φοβάσαι τίποτα.
1: Άλλαξε το γνωστό του Καζαντάκη.
2: Το σπουδαιότερο είναι να μην φοβάσαι τίποτα.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, να είσαι καλά, να μην φοβάσαι τίποτα, όπως ναι, λες, και να προχωρούμε μπροστά όλος ο κόσμος, να είμαστε καλά. Mm-hmm. Μια καλή μέρα λοιπόν.
1: Να είσαι καλά, Κατερίνα.
2: Έχω ώρα σου διαβάσω 2 ματινάδες από το.
1: Άμα είναι 2 ματινάδες, ναι.
2: Από το Φανουράκι το βιβλίο.
1: Ναι, ναι, πες.
2: Να και μπορούσες μια φορά να δεις τα όνειρά μου, θα βλέπεις. Τι αισθάνεται για σένα η καρδιά μου, τη νύχτα βρίχνω τη χαρά που μου στερεί η μέρα, γιατί ήρθεσαι στον ύπνο μου ακριβοθυγατέρα. Πού είναι ο καιρός, απού λέγα, του ήλιου να μισέψει, να την εδώ στον ύπνο μου, στο όνειρο να κονέψει.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν,
1: να είσαι καλά και εσύ και ο Κουρσάρος.
2: Ο Κουρσάρος να είναι καλά, να μας γράφει ωραίες ματινάδες.
1: Να είσαι
2: λοιπόν,
1: καλά, Κατερίνα,
2: και την αγάπη μου, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
3: Λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
4: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 11. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει. Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
7: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
6: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο.
7: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
6: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
7: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
9: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash, στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
10: Ο πλουσιότερος της γης είμαι και το πιστεύω.
7: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
10: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
7: Την 3η, 4 Αυγούστου, δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
10: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
5: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη βεράντα. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Βεράντα Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788 852. Αναστάσεις Μπούκλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
11: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Καλώς σας βρήκαμε, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Η εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, και σήμερα έτοιμη Τετάρτη 29 Ιουλίου, ζωντανά στον αέρα. Η τελευταία Τετάρτη του Ιουλίου. Τρέχει ο Ιούλιος, καλπάζει και φεύγει σιγά σιγά το καλοκαίρι. Είναι εδώ και εμείς είμαστε εδώ για το επόμενο 2 ώρο, για να περάσουμε όμορφη παρέα και σας θέλουμε κοντά μας. Πάμε λοιπόν να ταξιδέψουμε μουσικά, κριτικά, δυνατά. 2 ώρες στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Από τον Ερωτόκριτο στο Ηράκλειο, μαζί μας Ράδιο Μεγαλόνισσα στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ρέμα στα Χανιά, Κρήτη FM στην Αθήνα, Ράδιο Ποσπερίτης στη Σαντορίνη, Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Εκτός των άλλων, σήμερα θα ακούσουμε πρώτη φορά το τραγούδι που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή, το νέο τραγούδι του Γιάννη Πετσάκη με το Μανώλη Γαργουλάκη, σε στίχους της Δέσποινας Πατιδάκη. Πρώτη φορά θα ακουστεί στον αέρα, αποκλειστικά σήμερα. Επίσης θα έχουμε τεχνητή νοημοσύνη. Θα έχουμε τα νησιώτικα του Κωστή του Σταυρουλιδάκη, που δεν τα έχετε ακούσει. Έχουμε μαντινάδες, έχουμε ρήμες, ποιήματα. Μας έχει στείλει ήδη ο Νικόλας ο Σταυρουλάκης, ο Ηλίας ο Φανουράκης. Περιμένουμε και εσάς εδώ. 28-9-20-53-500 info@erotokirtos.gr.
1: Όπα στο μερακλείδο τα χαρτιά είσαι και συγγραμμένος.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Όπα κι αν χαθούνε τα χαρτιά και εσύ θα πας χαμένος.
0: Δεν τα χάνουμε τα χαρτιά.

0: Να βγαίνουμε κατευθείαν στον αέρα, να βγαίνουμε. Παρακαλώ.
1: Θες το ποδαρικό να στο κάνω, κάνω καλό ποδαρικό.
0: Πολύ ευχαρίστω.
1: Να είσαι καλά, είδα κάνει Γιώργη, ώρα καλή.
0: Καλημέρα Καραλάβη, πολύ καλά.
1: Καλό σου θέλω αδερφέ.
0: Ό,τι σου θέλω να έχω.
1: Σε όλο τον κόσμο, δεν θα πω ονόματα. Όλους τους αγαπάμε, ιδιαιτέρως τον καθένα ξεχωριστά. Όσοι γιορτάζουν τα χρόνια τους πολλά. Και θα πω, φεύγει ο μήνας που είχαινε. Κάψες πολύ μεγάλες. Και περιμένω μια δροσιά τ' Αυγούστου. Σιδροσάλες. Και λέω φίλε Γιώργη, ψάχνω να βρω λόγια καλά, να γράψω μαντινάδα, μα δεν μ' αφήνει η σκοτεινιά που έχω και θαμπάδα. Την κάθε πίκρα τη ζωή κάνω τη μαντινάδα και σε θωρώ στα όνειρα και κάνω σου κατάδα. Μεγάλο πράγμα στη ζωή να έχεις. Να έχει λέει κι αν ένας νάμι που όταν φεύγει να μην πού πως έζησε χαράμι. Δεν έχω Γιώργη αγαπητέ μου φίλε, δεν έχω αξία τα λεφτά. Πλακέτες και τιμήσεις, έχει αξία η ανθρωπιά όσο καιρό θα ζήσεις. Όσο κι αν ψάχνω επαέ, παράδεισο δεν βρίχνω, καλλιεργώ με σεβασμό ανθρώπους να παντύχνω. Τα χρόνια είναι σύντομα, πόσα μπορεί να ζήσεις. Ό,τι κι αν κάνεις, μες στη γη θα μπεις να κατοικήσεις. Μόνο ένας σαλεμένος νους μπορεί να το πιστέψει πως δεν υπάρχει στο ντουνιά γιατρός να με γιατρέψει. Μπορεί λέει φίλε Γιώργη, μπορεί να σάλεψε ο νους κι αν θέλεις το πιστεύεις. Και ήπιασέ με άνοια και έβγα να με γυρεύεις και τελειώνω. Μα κι αν νεσάλεψε ο νους, είναι δικαίωμα μου. Δεν βάνω εγώ κι αν ένανε να ακολουθά κοντά μου. Αυτά φίλε βάλε όποιο τραγούδι καταλαβαίνεις που μου αρέσει σε όλο τον κόσμο. Χαιρετώ και την κυρία Ελένη στη Νέα Υόρκη και τη ευχαριστώ για τα καλά της λόγια και όλο τον κόσμο γενικά. Να είσαι και εσύ καλά που μας κάνεις την όμορφη αυτή παρέα.
0: Καλή συνέχεια Χαραλάβη, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
0: Εγώ. Πάμε με ντουρνεράκια. Τα κορίτσια σέρβικα τα λένε ντουρνεράκια.
2: Κορίτσα σέρβικα τα λένε ντουρνεράκια. Κορίτσα σέρβικα τα λένε ντουρνεράκια.
0: Βλέπουμε λοιπόν ένα κορίτσι, λέμε να ένα ντουρνεράκι.
2: Κανιδάκια. Και χρώτον ήκανε τα τέλη κανιδάκια.
0: Ένα ωραίο ντουρνεράκι.

0: Χορεύουμε, χορεύουμε.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ευγενία.
2: Καλημερίζω όλο το ακροατήριο, τον κύριο Χαραλάμπη του Διατηνή Παφρονίου, τη Μαρίκα τα Σπολιδάκα και πολλά συγχαρητήρια για τα διδυμάτια σου.
1: Να είσαι καλά και εσύ ό,τι επιθυμείς για τα εγγόνια σου και όλη την οικογένεια.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: κονταρός. Και βγαίνουμε, παρακαλώ.
1: Κύριε Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Καλώς την κυρία Μαρία.
1: Να είστε καλά και του λόγου σου και όλη την οικογένεια.
0: Πολύ άσχολη, πάντα σε χάσαμε. Είχε τόσα πολλά να κάνεις, τόσους πολλούς να υποδεχτείς.
1: Ναι, κύριε Γιώργο.
0: Που
1: ναι.
0: Τα κατάφερες.
1: Κύριε Γιώργο, ο Άγιος Ευμένιος.
0: Είδα εγώ μια φωτογραφία και μου άρεσε πάρα πολύ. Είδα τόσες πολλές καρέκλες, μια τεράστια αγκαλιά.
1: Αυτό δεν είδες πράγμα. Αυτό έπρεπε να δεις στο σπίτι γεμάτο, αλλά δεν μπόρεσα οι καημένοι να βγάλω τη φωτογραφία. Αλλά μου είπανε πως θα μου στείλνε. Γιατί έπρεπε να δεις το σπίτι γεμάτο. Και τι να σου πω, παιδιά, φοιτητές από 20-21 χρονού σε αυτή την ηλικία.
0: Για όσους δεν έχουν καταλάβει, να πούμε ότι ναι. ένα ολόκληρο λεωφορείο πήγε και προσκύνησε ναι. στον τάφο του Αγίου Ευμενίου στην Αρχιά ναι. και στην επιστροφή κατέβηκε κάτω στο Ρωτάς και έρθε στο σπίτι της κυρίας Μαρίας.
1: Να πω βέβαια, κύριε Γιώργο, και από πού είναι, γιατί δεν είναι Κρητική, είναι από την Κόρινθο. Από την Κόρινθο ήρθαν αυτά τα παιδιά με τόση αγάπη.
0: Και πώς ήξεραν για σένα?
1: Λοιπόν, ψάξανε, λέει, κάμανε έρευνα να βρούνε κάποιον να τους μιλήσει και με βρήκανε. Επειδή οι καημένοι δεν αρνιούμε ποτέ σε κανένα, αυτό το λέω και δεν το λέω ούτε για περηφάνεια, ούτε για να εγωισμό. Το λέω ότι όποιος μου χτυπήσει την πόρτα και θέλει να του δείξω κάτι, δεν θα αρνηθώ ποτέ μου. Αυτό είναι δεδομένο. Μόνο να μπορώ, να περνά από τη χέρα μου, οτιδήποτε μπορώ, ευχαρίστω. Επιλέγει ο άνθρωπος λοιπόν εκείνος από την Κόρινθο, οι οποίοι είναι ένα αντρόινο που έχουν κάνει και μια θεατρική παράσταση που υπάρχει στο YouTube και ψάξτε να τη βρείτε. Είναι, πώς λέγεται τώρα, ξεχνώ την ταινία, θα τη βρω και θα σου πω τον τίτλο. Το θέμα είναι η Αργυρό, η τελευταία κυρία που έζησε στη Στίνα Λόγκα, στη Λεπρούς. Αυτή η κυρία λοιπόν ήταν από το Ηράκλειο, η οποία είχε ένα μεγάλο ιστορικό και το βρήκανε αυτοί οι άνθρωποι και το κάμανε θεατρική παράσταση. Αφού λοιπόν το κάμανε αυτά τα παιδιά θεατρική παράσταση, μα είναι βέβαια πολύ συγκινητική, θα σας πω τον τίτλο να τη βρείτε, να τη δείτε, γιατί αξίζει. Και από εκεί ύστερα τα παιδιά ήθελαν να μάθουν για τον Άγιο Ευμένιο. Ήθελαν να έρθουν στην Αιτιά, να έρθουν να μάθουν για τον Άγιο Ευμένιο. Και η ερώτηση που μου κάμανε ήταν: κυρία Μαρία, θέλουμε να μάθουμε πώς αγίασε ένας λεπρός. Πω, τι να πω, κύριε Γιώργο, πώς αγίασε, λέει, ένας λεπρός. Αυτό δίνει μεγάλη ελπίδα και μεγάλη παρηγοριά. Τα νέα παιδιά, ότι πραγματικά έχουν πίστη στο Θεό και βαθιά ρίζες και έχουν από την οικογένειά τους πάρει τη μαγιά που λέμε εμείς παλιοί και χαιρόμαστε γι' αυτό. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ όταν έρθουν παιδιά στο σπίτι μου, γιατί πραγματικά...
0: Ήξεραν όμως, ήξεραν τον Άγιο Ευμένιο, ήξεραν τα θαύματά του, θα τους είπες και εσύ σχετικά.
1: Αυτά θέλανε να ακούσουν από μένα βιώματα. Και επειδή εγώ τώρα είμαι και η τελευταία γυναίκα της γενιάς του Αγίου Ευμενίου που θυμούμε πολλά από τα βιώματα του, όχι ακούσματα, βιώματα που ζήσαμε εμείς μαζί, που το ξεδίπλωσα το πραγματικά τη ζωή μου και ό,τι βιώματα είχα για τον Άγιο Ευμένιο του στάπα. Και θέλανε να ακούσουν βιώματα του Αγίου Ευμενίου, δηλαδή πώς ζούσε στο χωριό, τι έκανε, τι έκαμε σε πράξεις, τι έκαμε σε λόγια. Τι έλεγε του κόσμου. Όλα αυτά είχαν τα παιδιά δίψα να τα ακούσουν και πραγματικά έκαμανε πάει 2-3 ώρες. Έκαμα τους ό,τι μπορούσα, τα φιλοξένησα με πολύ αγάπη, τα φιλοδόρησα, γιατί πάντα η ευλογία του Αγίου Ευμενίου θέλω να πηγαίνει παντού, χωρίς εθελοντικά και όχι κερδοφόρα, μόνο να τον αγαπούν και να τον πιστεύουν, τίποτε άλλο. Αυτό είναι όλη μου η αυτή που θέλω να κάνω, δεν θέλω τίποτα άλλο. Μόνο να ακούγεται το όνομά του και να διδάσκει το κόσμο και να μαθαίνει και να παίρνει, έστω που το είπα, λέω παιδάκια μου, ένα σποράκιλο να πέσει στην καρδιά σας από αυτά τα λόγια που σας είπα, θα να είμαι, λέω, ευτυχισμένη και πάει και στην άλλη ζωή. Γιατί αυτό είναι λόγος σκοπός. Εγώ με λέω αγράμματη, όπως θεωρείτε. Αλλά όμως όταν έφευγανε μου λέγανε, πόσο θεία θα θέλαμε να έρθουν η γιαγιά μας, πόσο θα θέλαμε να έρθουν κοντά μας, να έχουμε πάντα μια αγκαλιά. Τι να πω, κύριε Γιώργο, αυτά κάνει ο Άγιος Ευμένιος, αυτά διδάσκει, αυτά δείχνει. Και χαιρόμαστε κι εμείς που η ανάξια που είμαι και ασήμαντη, αυτό το σποράκι, ένα σποράκι από τη ζωή του, προσπαθώ να σπείρω σε καρδιές παιδιών, ανθρώπων.
0: Μπράβο, που κυρία Μαρία. Έχει την ευλογία του και τα συγχαρητήριά μας.
1: Είστε καλά, να είστε καλά, να έχετε όλη την ευλογία του και αυτά τα παιδιά που πραγματικά χάρηκα που είδα τόσα χαμόγελα και τόσα όμορφα προσωπάκια να διψούν για μάθηση, να γρικάζουν, να κάσουν σε μια καρέκλα και να μην βγάνουν άχνα, μόνο να ξέρουν να ακούσουν. Αυτό είναι παρήγορο, είναι πολύ ελπιδοφόρο και αυτό μόνο πρέπει να λέμε, να τα λέμε, γιατί δεν τα λέω ούτε από περηφάνεια, ούτε από εγωισμό, τα λέω μόνο ότι υπάρχει ελπίδα και να μην κατακρίνομαι ποτέ, να τα ποδοπατούμε όλα. Εγώ είδα ανθρώπους πραγματικά με αξίες που προχωρούν τη ζωή και όπως είναι πάντα η ζωή, υπάρχουν και τα κακά από ένα κακό ζώο, λέει, χαλά το κουράδι, αλλά δεν χαλά ποτέ ένα κουράδι από ένα ζώο, πάντα υπάρχει η θεία δύναμη από τα κατοχή όλα. Λοιπόν, την αγάπη μου, κύριε Γιώργο.
0: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα, κυρία Μαρία. Καλό μεσημέρι.
1: Μου το είπαν εμένα τη Δευτέρα που ήλπα ότι το είπε στο ραδιόφωνο, γιατί με πήραν τηλέφωνο και με ρωτούσαν που ήμουν. Λέω, είχα ανηλυμένη υποχρέωση και εγώ να πάω κάπου τη Δευτέρα και δεν πρόλαβα να σας τα πω, αλλά αυτά είναι τα νέα του Αγίου Ευμενίου. Και εύχομαι η βοήθειά του να ξαπλώνει σε όλο τον κόσμο.
0: Βοήθεια όλων, ευχαριστούμε.
1: Όλο τον κόσμο. Και στην Κύπρο, ας δει η Τόνια να πει και αυτή που κάτι έχει να πει από την Κύπρο. Ας σου το πει η Τόνια.
0: Εντάξει.
1: Η ίδια. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πολύ.

Εγώ τη μέρα την περνώ με τη δική σου σκέψη. Γίνουμε έτσι το ημίωρο. Στην επιστροφή μας καινούριο τραγούδι Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης και τα νησιώτικα του Κωστή του Σαυρουλιδάκη. Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, που σε λίγες μέρες θα είναι στη Βεράντα. Καλημέρα Αντώνη Μαυρογιαννάκη, στο καφενείο, στο κλίμα, 4 Αυγούστου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος Ρέθυμνο Νάξος Ηράκλειο Καβάλα Λίμνος Σύφνος, 34 Χανιά Τρίκαλα Αθήνα Αλεξανδρούπολη Σέρες, 37 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Άρτα, 40 Καλαμάτα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
8: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
7: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
9: Αυξέντια 2026. Εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7 7,4 χιλιόμετρων και ο δεύτερος Απολλώνιος δρόμος 10,5 χιλιόμετρων μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα, όχι στους πολέμους, ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
10: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
10: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: και ας πεθάνω.
1: Επιστροφή.
0: Και ας πεθάνω.
1: Μετά τις διαφημίσεις με τα νησιώτικα του Κωστή του Σταυρουλιδάκη. Κώστα Σταυρουλιδιά... Κώστα Σταυρουλιδάκη στα νησιώτικα.

0: Δεύτερο ημίωρο, Κώστας Σταυρουλιδάκης. Μόλις κυκλοφόρησαν τα νησιωτικά του.
1: Σε κάθε βασίλεμα πονώ κι αναστενάζω.
0: Χορεύοντας βγαίνουμε στον αέρα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Κατερίνα.
2: Καλημερίζω όλους μας ακούνε, όλο τον κόσμο που ακούει Ερωτόκριτο, όλους τους φίλους από άκρη ως άκρη της γης που μας ακούνε. Μια καλή Τετάρτη εύχομαι σε όλους. Και εγώ επειδή δεν γράφω αυτές τις μέρες αυτά, θα σου διαβάσω από το κουρσάρι του βιβλίο για τις Ματινάδες. Και θα μου αφιερώσει και το γουστάρο αφιερωμένο στον κύριο Ηλία και σε όλη την όμορφη μας παρέα. Ό,τι ώρα μπορέσεις. Λοιπόν, ταξίδια κάνω στη ζωή σαν τον καλό κουρσάρο, αλλά δεν έτυχε ποτέ λίγη χαρά να πάρω. Να ξέρα που πουλούν χαρές, όλες να τ' αγοράσω, να βρω του κόσμου τ' άτυχους να πάω να τη μοιράσω. Ένα καράβι είναι η ζωή, σ' αρέσει δε σ' αρέσει, για άλλους το κατάστρωμα και για άλλους πρώτη θέση. Φεύγει η βάρκα της ζωής χωρίς πανιά και αέρα, άλλος πεθαίνει μια φορά και άλλος κάθε μέρα. Πολλά σκαλούνια η ζωή, αλλά δεν είναι ίσα, για άλλους γεμάτα βάσανα, για άλλους χαρά περίσσια. Δύο έχει ακόμα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει αλλού ζωή, καλιά να μην υπάρχει, αφού πιστεύω πως και κι πάλι θα να έχω πάθει. Λένε για μεταψύχωση, μα εγώ δεν θέλω να έχω, γιατί κι αν ξαναγεννηθώ βάσανα πάλι θα έχω. Ευχαριστούμε τον κύριο Ηλία, μας εγγράφει ωραία πράγματα.
0: Μας έχεις φίλει ο Ηλίας ωραία πράγματα και σήμερα θα διαβάσω,
2: ναι,
0: σε λίγο.
2: Οπότε αν θα τον ακούσουμε, να τον απολαύσουμε, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και καλό μεσημέρι και καλό καλοκαίρι.
2: Και όποτε μπορέσεις βάλε να με τον κουρσάρο.
0: Ευχαριστώ.
2: Άντε, καλή.

0: τόσα χρόνια.
1: Νόμιζα πως άρεσε να απολαύσω φρέσκο ψάρι. Ο αέρας είναι δωρεάν, το ψάρι. Καλημέρα Σωτήρη Πρωτοπαπά. Καλημέρα στο καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό της Κρήτης. Είμαστε η ομάδα από την Κόρινθο που είχαμε επισκεφτεί την κυρία Μαρία Καλεντάκη. Ακούσαμε πριν λίγο τη συζήτηση μαζί της. Δυστυχώς όμως δεν προλάβαμε να την ακούσουμε όλοι. Μήπως να έχετε κρατήσει, την έχουμε κρατήσει.
0: Το κρασί και κύτρο από την...
1: Και έχουμε κρατήσει και ωραίες αναμνήσεις από την επίσκεψή σας στην Κρήτη, στην Εθιά, στο Ρωτάσι, στην κυρία Μαρία που είναι μια συγκλονιστική γυναίκα. Μπορεί να είναι φτωχιά όπως λέει, αλλά δίνει και την ψυχή της και την καρδιά της και όλα τα υπάρχοντά της. Σε μια καλή φιλία.
0: Ωραία μας χωριά.
1: Σε όποιον την επισκεφτεί, κανείς δεν θα πάει εκεί και θα φύγει με άδεια χέρια. Τα πιταράκια σε 3 λεπτά έτοιμα. Καλούδια. Ανοίγει την καρδιά της, το σπίτι της, για όλο τον κόσμο. Να είναι καλά.

0: Έλα τα ξένα.
1: Το σπίτι μου το πατρικό.
0: Με το καλό να έρθετε το καλοκαίρι στο σπίτι σας το πατρικό.
1: Όταν το βλέπω
0: στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Λοιπόν, πάμε να γελάσουμε λίγο, γιατί απόψε μας ενημερώνει ο Στάθης Ομονιάκης, είναι μια υπέροχη βραδιά γέλιου και προσφοράς στο Τυμπάκι, στην πλατεία του Αγίου Πνεύματος. Μέχρι να επικοινωνήσουμε με τον Στάθη, πάμε να ακούσουμε κάτι. Καλοκαίρι είναι, χρειαζόμαστε δροσιά, χρειαζόμαστε βεντάλια.
2: Αύγουστος μήνας, καύσωνας, 40 βαθμούς θερμοκρασία και κάποιος στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου έχει πάνω σε ένα τραπεζάκι βεντάλιες και φωνάζει: «Βιντάλιες, ουρίες βιντάλιες, ιταλικές βιντάλιες, όλα τα χρώματα, 3 χρόνια εγγύηση, 3 ευρώ η βιντάλια, 3 χρόνια εγγύηση». Περνούσαν 2 γριές και λέει μια στην άλλη: «Άντε μωρή να πάρω με 2. Πήρανε 2 βεντάλιες, πληρώσανε και φύγανε. Δεν είχαν πάει ούτε 200 μέτρα και η μία βεντάλια διάλυσε. Το μπατημένο κερατά. Άντε μωρή να γυρίσουμε να πάρουμε τα λεφτά πίσω. Δεν είναι τα 3 ευρώ, αλλά είναι η κοροϊδία. Πάμε πίσω». Με τα πολλά την εσύβασε: «Δώσε μου τα χρήματα πίσω». «Γιατί?» «Γιατί εφώναζες 3 χρόνια εγγύηση». «Ναι, αλλά πώς την χρησιμοποίησατε?» «Να, έτσι». Και έδειξε. Βλέπετε τώρα, από κακή χρήση καταστράφηκε. Κακή χρήση, δηλαδή πώς έπρεπε να τη χρησιμοποιήσω? Κρατάμε τη βεντάλια σταθερή και κουνάμε το κεφάλι.
0: Αυτή είναι η σωστή χρήση. Σταθερή βεντάλια, κουνάμε το κεφάλι. Πάμε για τις δύσκολες νύχτες του καλοκαιριού.
2: Φοβία είχε η κερά και του το ξέκοψε.
0: Νυχτοφοβία είχε, νυχτοφοβία.
2: Είχε η κερά και του το ξέκοψε. «Γιάε, τη μέρα δεν με νοιάζει, αλλά το βράδυ θέλω το αργότερο στις 10 να είσαι στο σπίτι». Συμφώνησε ο Κωνσταντής και παντρευτήκανε. Κάποιο βράδυ όμως έμπλεξε σε μια παρέα και γύρισε στη μία μετά τα μεσάνυχτα. Έβγαλε τα ρούχα και τα παπούτσια σιγά σιγά για να μην την ξυπνήσει και ξάπλωσε. Το πρωί τον ερώτησε η κερά: «Ήντα ώρα ήρθες ο ψάργας?» «Στις 10, της είπε. «Στις 10? Να εγώ άκουσα τον κούκο και έπαιξε μια φορά». «Τσιντάδελες, να σου παίξει και το μηδενικό?»
0: Μοναδικός Στάθης Μονιάκης. Πάμε ένα ακόμα πριν τον ακούσουμε ζωντανά.
2: Σε κάποιο χωριό της Μεσαράς ο Καμπουρομανόλης είχε ρακοκάζανο και έβγανε ρακί. Τον καρφώσανε όμως ότι δεν είχε άδεια και μια και δύο πήγε το 100 με 2 χωροφυλάκους να ελέγξει την καταγγελία. «Γεια σας». «Καλώς τους». «Άδεια για το ρακοκάζανο έχετε?» «Τσαμέ, άδεια δεν θα έχω». Παραξενευτήκαν οι χωροφυλάκοι. Είπαν από μέσα τους: «Λες μωρέ να έχει». «Μπορείτε να μας τη φέρετε?» «Βεβαίως, περιμένετε». «Έλα μωρή Μαρία, πάει να κεράσει τους ανθρώπους». «Όχι, όχι, γιατί είμαστε βιαστικοί. Την άδεια φέρετε να τη δούμε». «Φέρε μωρή Μαρία την άδεια. Στου σακακιού την από μέσα τσέπη την έχω». Επήγε η κόρη και την έφερε. Μόλις την είδαν οι χωροφυλάκοι του λένε: «Αυτή η άδεια είναι για το κυνήγι και δεν κάνει». «Μην τα λογάτε πως δεν κάνει. Εγώ με τούτη να την άδεια έχω χτίσει στο Ηράκλειο 2 κατοικιές σπίτια.
0: Άδεια λοιπόν για όλες τις χρήσεις. Στάθη Μονιάκη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα φίλε μου. Ευχαριστούμε για το τόσο γέλιο που μας χαρίζεις.
3: Να είστε καλά πάντα.
0: Και να σου δώσουμε συγχαρητήρια για τις βραδιές προσφορέας γέλιου, ποίησης που προσφέρεις όπου σε χρειαστούν.
3: Προσπαθώ να κάνω κάτι, ό,τι μπορώ.
0: Και να πούμε σε εσάς που δεν ξέρετε ότι στις βραδιές που απολαμβάνετε το Στάθη το Μονιάκη, τα χρήματα που συγκεντρώνονται δεν τα παίρνει ο Στάθης, αλλά πηγαίνουν σε κάποιο ίδρυμα, σε κάποια παιδιά που έχουν πρόβλημα, όπως απόψε τα έσοδα από τα χρήματα θα γίνουν τρόφιμα και θα διατεθούν στη Ιερά Μονή της Παναγίας Καλυβιανής.
3: Ναι.
0: Με είσοδο ελεύθερη. Ο καθένας δίνει ό,τι θέλει.
3: Τα χρήματα συγκεντρώνονται από τη διάθεση των βιβλίων μου.
0: Α, των βιβλίων, ναι.
3: Έχουμε το βιβλίο εκεί, παίρνει όποιος θέλει, δίνει ό,τι θέλει. Και όσα τα χρήματα συγκεντρωθούν, τα κάνουμε τρόφιμα.
0: Έκανα λάθος λοιπόν. Πάμε να κάνουμε λοιπόν το κάλεσμα απόψε και θα μας πεις ένα μικιό-μικιό μετά, ε.
3: Και φυσικά.
0: Κάνε το κάλεσμα, εσύ θα το κάνεις.
3: Α, εγώ.
0: Πού θα περιμένεις τον κόσμο?
3: Περιμένουμε τον κόσμο στο Τυμπάκι, την πλατεία του Αγίου Πνεύματος. 8.30 ώρα, να είναι όλοι εκεί, γιατί θα είναι μια υπέροχη βραδιά, θα τη θυμούνται.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, είναι και πανσέλινος απόψε.
3: Και είναι και πανσέλινος, ναι, και πανσέλινος.
0: Ό,τι πρέπει, ό,τι πρέπει, ναι. Με το φως του φεγγαριού.
3: Είναι και πανσέλινος που έχει πει ο Αυγενάκης ο Γιάννης να μπορούν να λέει φεγγάρι μου. Απόψε στη γιορτή σου, να σου κουλουθώ να κάνουμε μαζί τη διαδρομή σου.
0: Πολύ ωραία.
3: Παραγγελίες λέει να μην δεχτείς να πάρεις από κανένα. Να είναι η βραδιά ξεχωριστή. Ξεκούραστη για σένα.
0: Ξεχωριστή.
3: Το μέσο στράτη θα σου πω το μυστικό φεγγάρι και θα είναι η μοναδική που θα γυρέψω χάρη. Να χαμηλώσεις, να σταθείς στην μπαλκονό πορτάτζι που έχουν καιρό τα μάτια μου να δουν τα δικά μου.
0: Στάθη.
3: Να φύγουμε και το πρωί να σβήσω με ομάδι να έχω εικόνα όμορφη πριν κατεβώ στον άλλη.
0: Στάθη, πώς πλαισιώνεις τις βραδιές εκτός από τα ωραία ανέκδοτα? Λες και κάποια ποίηματα.
3: Λέω και κάποια ποίηματα και λέω και κάποιες ματινάδες.
0: Μπράβο, μπράβο.
3: Και λέω και κάποια ποίηματα.
0: Και να πω τα περισσότερα, και... αν όλα δεν διαβάζεις τίποτα, τα θυμάσαι όλα απ' έξω.
3: Όχι, απ' έξω τα ξέρω όλα. Όλα τα ξέρω απ' έξω και ένα από τα τελευταία που έχω μάθει που είναι μικρό, που είναι μικρό, άμα θέλεις μπορώ να σου το πω.
0: Βεβαίως.
3: Είναι του κουμπάρου σου.
0: Ποιος είναι ο κουμπάρος μου?
3: Ο Ραφτάκης νομίζω.
0: Α, ο σύντεκνος ο Ραφτάκης, σύντεκνος είναι.
3: Α, σύντεκνος, ναι. Λοιπόν, είναι ένα από τα τελευταία που έχω μάθει που λέει της αγάπης θύμα, δεν ξέρω αν το...
0: Πάμε να το πούμε.
3: Θυμάστε.
0: Να το πούμε, ναι.
3: Λέει θα σου μιλήσω σήμερα με τη καρδιά στο στόμα και γρήκα εντάχω να σου πω εδώ η ώρα που είναι εγώ. Απούμε όπως και εσύ. Από νερό και χώμα και δεν θα ακούσεις αλλού χίλι να σου τα πούνε. Είναι στιγμές θα ντουτινέ που ο κόσμος δεν με βάνει. Που η γης μου φαίνεται μικρή και μαύρο το φεγγάρι, που το νερό είναι λιγοστό, διψό και δεν με φτάνει και πως η μέρα σκοτεινιά έχει απ' τη νύχτα πάρει. Κλείνω τα μάτια και η ψυχία που θα παραδώσω, θωρώ να φεύγει από το κορμί να χάνεται στο κρίμα, δεν με τρομάζει ο θάνατος. Όμως φοβούμαι ωστόσο πως και στην άλλη τη ζωή θα με τ' αγάπης χτύμα.
0: Μπράβο Στάθη, μπράβο Γιώργη Ραπτάκη.
3: Αυτά και τα... ένα μικρό ανεκδοτάκι.
0: Ναι, ναι, πάμε να κλείσουμε με αυτό.
3: Γιώργη, βρε Γιώργη, όταν κάνεις του λέει έρωτα, την εξανείς την κερά στα μάτια. Λέει μια φορά την εξάνιξα, αλλά ήταν πολύ τρομακτικό. Θεζάτα. Γιατί λέει είστε και στη μόρτα.
0: Τρομακτική με τη σκούπα. Με το ξυλίκι. Λοιπόν, καλή αντάμωση το βράδυ, λοιπόν, βραδιά γέλιου, ποίησης και προσφοράς με το Στάθη το Μονιάκη στο Τυμπάκι στην πλατεία του Αγίου Πνεύματος. Καλή επιτυχία, Στάθη.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Και σε όλες τις βραδιές που θα δώσεις γέλιο σε όλη την Κρήτη και όπου αλλού σε χρειαστούν, σε όλη την Ελλάδα.
3: Να είστε καλά, όπου και να με φωνάξουν πηγαίνω.
0: Το ξέρω, Στάθη. Να σε έχει ο Θεός καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ
3: πολύ.
0: Εγώ.
3: Yeah.
0: Στάθης Μονιάκης. Ανεξάντλητος. Ακούραστος. Παρακαλώ.
4: Κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά. Άμα ακούω έτσι αγαπημένα πρόσωπα, yeah, ακόμα καλύτερα. Ακούσαμε το Στάθη, να ακούσουμε και εσένα. Με ευχαρίστηση μεγάλη.
4: Φοβερός ο Στάθης. Ευχαριστώ πολύ. Φοβερός ο Στάθης. Να τον εβάλεις κάποια στιγμή να σου πείτε το ανέκδοτο με την τουρίστρια και τις φακές.
0: Αυτά τα έχει γράψει νομίζω με τις φακές.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Σε ένα γάμο το πετσί εκατούρθηκαν οι ανθρώποι στα γέλια.
0: Ναι, είναι ο τρόπος που τα λέει, οι εκφράσεις του προσώπου του.
4: Λοιπόν, να καλημερίσω όλη την παρέα του Ερωτόκριτου και θέλω να πω σε όλη την παρέα ότι εγώ δεν λέω ονόματα για να μην τρώγω χρόνο. Στο Χαραλάμπη, στην κυρία Μαρία που είπανε και σήμερα το όνομά μου, να με συμπαθάνε, αλλά εγώ δεν λέω ονόματα. Όταν λέω σε όλη την παρέα, εννοώ όλη την παρέα.
0: Καλύτερα έτσι.
4: Και θα σου ζητήσω μια χάρη. Εχθές είπα μία ρήμα στο Μανώλη,
0: ναι,
4: και με έχουν πάρει 2-3 άτομα, άμα θέλω λέει, και αν μου το επιτρέπετε, να το ξαναδιαβάσω.
0: Με πολύ χαρά, αν και η ρήμα βγαίνει στο ίντερνετ, δηλαδή,
4: ναι,
0: σίγουρα αν δεν έχει βγει θα βγει εντό σε σήμερα αύριο.
4: Να τα αφήσουμε, να μην τρώμε το χρόνο.
0: Όχι, να το ξαναπούμε, κανένα πρόβλημα.
4: Να το πούμε.
0: Εντάξει.
4: Ήμουν μικρό, λέει, τσακάτεχο, αμούστακο κοπέλι, που ξαφνικά με βρήκανε του έρωτα τα βέλη. Ανίδεο και πού να βρω και λογική και θάρρος, να το σηκώσω του σεβδά έτσα μεγάλο βάρος. Ήταν κρυμμένο μυστικό μέσα στα σωθικά μου, μα το ξεφανερώνανε τα αναστενάγματά μου. Και με ρωτούσε η μάνα μου, παιδί μου τι συμβαίνει, κι είναι τα χείλη σου πικρό και η όψη σου θλιμμένη. Κοντό στη στράτα του σεβδά μπήκες να περπατήσεις, που είναι παιδί μου δίσβατη και εύκολα θα λυγίσεις. Άσε με μάνα να διαβώ που με βγάλει ο δρόμος, κι αν με πληγώσει ο σεβδάς θα με ζατρέψει ο χρόνος. Είναι γλυκό συνέστημα και θέλω να το ζήσω, δεν θέλω τέτοια διαδρομή στη μέση να τη φύσω. Κλείνω τα μάτια και έρχεται, ξυπνώ και έχει φύζει, ανάθεμά το όνειρο, πληζές που μου ανοίζει. Ήμουν παιδί, τα δέκα μου δεν είχα κλείσει ακόμα, ήμουν παιδί, τα δέκα μου δεν είχα ακόμα κλείσει, κι η ομορφιά της στην καρδιά μου σε πληζές γεμίσει. Ένα σεβδάς που ανοιχτή επόμενη πληγή του, για δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η διαδρομή του. Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ, Νίκη, υπέροχο όπως όλα που μας λες. Καλό μεσημέρι.
4: Ναι, άρεσε. Πολλοί μου πάνε ότι τους άρεσε, λέει.
0: Ναι, και ξαναλέω ότι θα βγει στο Ερωτόκριτος μόνο κριτικά σελίδα.
4: Εντάξει. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Πάμε καινούριο τραγούδι. Πάμε. Παίζει πρώτη φορά. Μανώλης Γαργουλάκης, Γιάννης Πετσάκης. Θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή. Εμείς τα ακούμε από σήμερα. Αυτός που ξέρει να πονεί. Μουσική Μανώλης Γαργουλάκης, στίχη Δέσποινας Παντιδάκη.
5: Που ξέρει. Αυτός που ξέρει να πονεί.
0: Μια καταπληκτική ερμηνεία, Γιάννης Πετσάκης.
5: Που ξέρει. Αυτός που ξέρει να πονεί.
0: Αυτός που ξέρει να πονεί έχει στεγνά τα μάτια, κι ας ανεβαίνει του καημού τα μαύρα σκαλοπάθια. Στίχη Δέσποινα. Θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή. Καλό τάξιδο να είναι.

μπα. Λαούτο μπάσο κρουστά Δημήτρης Τσιγλέτος. Στο στούντιο και στην επιμέλεια του Δημήτρη του Τσιγλέτου και κιθάρες Δημήτρης Ζωγραφάκης. Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' άφησες να πέσω και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω. Καλοτάξιδο, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης, έτσι πάμε ως τις 12. Αυτός που ξέρει να

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μένεται το πύρινο μέτωπο στην Πάρο, εκενώθηκαν οικισμοί, κάηκαν αποθήκες και ζώα, ενώ αναμένεται ενίσχυση των ανέμων από το μεσημέρι. Φωτιά ξέσπασε και σε χώρο απορριμμάτων στη Λέρο. Με στόχο την πλήρη αναδιάρθρωση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης και την ενίσχυση της συμπληρωματικής αποταμίευσης, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατέθεσε στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση. Η έλλειψη επαρκών φοιτητικών εστιών και η απουσία ουσιαστικών ρυθμιστικών παρεμβάσεων στα ενίκια καθιστούν τη στέγαση ένα οξύ κοινωνικό πρόβλημα για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Ξαφνική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, το Ιράν χτύπησε τάνκερ, εκτόξευσε πυράβλους, ενώ η Σαουδική Αραβία μπήκε ενεργά στη σύγκρουση με κοινά πλήγματα μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά φιλιρανικών στόχων στο Ιράκ. Νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου. 13 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι και σκηνές ολέθρου από τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία. Το Ιράν πρότεινε ένα προσωρινό σχέδιο για το στενό του Ορμούζ με έλεγχο των διελεύσεων. Στον πάγο ο Τηρεσίας των ενοικιαστών καθώς το πιστοποιητικό φερεγγιότητας αναβάλλεται.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920 52517 και 6972 536 003.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές. Ποιοτικές φάρμες.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Μπριζόλα χοιρινή καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6-2 5,84. Νταβ ντους 720 ml 2,84. Σκόνη Έσεξ απορρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Τυρί τοστ γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Κέλοξ παιδικά 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Μπέιμπιλίνο οικονομική συσκευασία 10,78. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Κουρσάρο θέλετε, κουρσάρο θα ακούσετε. Αντώνης Μαζοκοπάκης. Και σε λίγο θα ακούσουμε για τα γραφόμενα του κουρσάρου, τη δουλειά του Φανουράκη. Πάμε για τη δεύτερη ώρα.

καλημέρα να στείλουμε στην Κύπρο, στην Τόνια του Αντωνίου. Καλημέρα σε όλη την παρέα, με υγεία, καλή μας εκπομπή. Καλημέρα Κύπρος. Πάμε στα Χανιά, καλημέρα Χανιά. Απόλαυσε κάθε στιγμή, όμορφη ή άσχημη, καλή ή κακή. Γιατί το δώρο της ζωής είναι η ίδια η ζωή. Καλημέρα αισιόδοξη, με υγεία, με αγάπη. Καλή Τετάρτη. Από τη Ρούλα Γανά Μπούχλη, στην κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψιές στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Γρασαδάκη που γιόρταζε, και πάλι χρόνια πολλά, και στην Κατερίνα του. Καλημέρα.

Μα η διαφορά είναι πως εγώ ψάχνω εσένα, φως μου. Κυρία Μαρία Καλεδάκη μας έστειλε τελικά αυτό που μας έλεγε για να το βρούμε στο YouTube. Είναι η θεατρική παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου από την Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου και το Κέντρο Νεότας. Είναι τα σημάδια αγιότητας στην εποχή της λέπρας. Η θεατρική παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου. Θα προσπαθώ να τα δω εντός της σήμερων. Πάμε με ένα Μαλεβιζότη. Θα διαβάσω τα μηνύματα μετά. Ζαχάρης Μελεσανάκης. Πάμε με Μαλεβιζιώτικο Καστρινό. Με τη λύρα του Ζαχάρη του Μελεσανού. Και πάμε στα γραφόμενα του Ηλία του Φανουράκη που λέει καμιά φορά πρέπει να γυρίζουμε πίσω στο χρόνο. Εγώ λέω ναι, λέει ο Ηλίας, γιατί πίσω υπάρχει το παρελθόν. Υπάρχει μια ολόκληρη ζωή. Υπάρχουν τα λάθη, υπάρχουν οι λάθος δρόμοι, οι λάθος αγάπες. Υπάρχουν αυτοί που σε πρόδωσαν και χαμογέλασαν μετά. Υπάρχει το όταν άφησες τον ίδιο στον εαυτό στο έλεος σε αυτούς που δεν άξιζαν ούτε καλημέρα. Υπάρχει πόνος που σε έλειωσε και η σιωπή που σε έσωσε. Υπάρχει ντροπή που ένιωσες για κάτι που δεν έφταιγες. Υπάρχει και η λύτρωση που ήρθε αργά όταν κατάλαβες πως το χθες δεν είναι φυλακή, είναι μάθημα. Υπάρχουν οι λάθος δρόμοι που σε έφεραν στο σωστό. Πάμε με Μαλεβιζιώτικο Καστρινό. Με τη λύρα του Ζαχάρη του Μελεσανού. Και πάμε στα γραφόμενα του Ηλία του Φανουράκη που λέει καμιά φορά πρέπει να γυρίζουμε πίσω στο χρόνο. Εγώ λέω ναι, λέει ο Ηλίας, γιατί πίσω υπάρχει το παρελθόν. Υπάρχει μια ολόκληρη ζωή. Υπάρχουν τα λάθη, υπάρχουν οι λάθος δρόμοι, οι λάθος αγάπες. Υπάρχουν αυτοί που σε πρόδωσαν και χαμογέλασαν μετά. Υπάρχει το όταν άφησες τον ίδιο στον εαυτό στο έλεος σε αυτούς που δεν άξιζαν ούτε καλημέρα. Υπάρχει πόνος που σε έλειωσε και η σιωπή που σε έσωσε. Υπάρχει ντροπή που ένιωσες για κάτι που δεν έφταιγες. Υπάρχει και η λύτρωση που ήρθε αργά όταν κατάλαβες πως το χθες δεν είναι φυλακή, είναι μάθημα. Υπάρχουν οι λάθος δρόμοι.

Άφησε τον ίδιο στον εαυτό στο έλεος σε αυτούς που δεν άξιζαν ούτε καλημέρα. Υπάρχει πόνος που σε έλειωσε και η σιωπή που σε έσωσε. Υπάρχει ντροπή που ένιωσες για κάτι που δεν έφταιγες. Υπάρχει και η λύτρωση που ήρθε αργά όταν κατάλαβες πως το χθες δεν είναι φυλακή, είναι μάθημα. Υπάρχουν οι λάθος δρόμοι που σε έφεραν στο σωστό, το δικό σου. Οι λάθος αγάπες που σε δίδαξαν πως να αγαπάς τον εαυτό σου. Υπάρχει πίσω μόνο για να σκέφτεσαι αλλά να προχωράς μπροστά. Και πως αυτοί που δεν άξιζαν ούτε την καλημέρα σου δεν αξίζουν ούτε σκέψη σου. Καλημέρα. Ούτε τη σκέψη σου σήμερα. Το πίσω υπάρχει για να ξέρεις από πού ξεκίνησες. Δεν είναι για να μένεις, είναι για να φεύγεις πιο δυνατός. Μάρκος ο Άνεμος, κουρσάρος, με την καλημέρα του σε εμάς εδώ και σε όσους κάνουν ακρόαση. Μελεσανός. Και να πάμε στην Αθήνα που μας ακούει ο Κώστας Οθανόπουλος. Καλημέρα σε όλους από τον κύριο Κωνσταντίνο, που λέει Ζουμπούλη, κρίνε διαμάντι μου μεγάλο. Θησαυρέ Ζουμπούλη, κρίνε διαμάντι μου μεγάλο. Είσαι για μένα μπράτιο χωρίς κάθε άλλο. Ήρθε σωστά αυτό που διάβασα.

Πολλά συγχαρητήρια στέλνει ο Γιώργης ο Φουστάνης στο Στάθη το Μονιάκι, το έφτιαξε τη διάθεση, το κέφι. Του στέλνει πολλά συγχαρητήρια λοιπόν. Και μια και αναφέρθηκε με μαντινάδες στο φεγγάρι ο Στάθης ο Μονιάκης, μας λέει δυο για το φεγγάρι, μια και είναι πανσέλινος απόψε. Κάθε βραδιά φεγγάρι μου, λέει ο Γιώργης. Κάθε βραδιά φεγγάρι μου, μέσα στη μοναξά μου σε περιμένω να σου πω τι τράβηξε η καρδιά μου. Φεγγάρι μου, μην προσπαθείς κουράγιο να μου δώσεις, μα έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται εσύ να με πληγώσεις. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, ράδιο μεγαλώνησε στο Ρέθυμνο, κριτικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα, από Σπερίτη στη Σαντορίνη, ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Νεκτάριος Μαρκουτσάκης, αμαρτήσαμε. Να ζητήσουμε συγχώρεση. Καλημέρα Αντώνη Κουκλινέ, ρόδα και τριαντάφυλλα και καφέ, ό,τι πρέπει, σε κρυστάλλινο ποτήρι. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, χαρές και χαμόγελα σε όλους τους φίλους ακροατές που είναι στην όμορφη ραδιοφωνική παρέα σου. Την αγάπη μου σε όλους. Κουκλινός.

Αμαρτήσαμε, Νεκτάριος Μαρκουτσάκης. Καλημέρα στους Βόρους, καλημέρα Στέλλα Κρασαγάκη. Καλημέρα και όμορφη Τετάρτη σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτο από Βόρους. Καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα Γιώργο Λουφαρδάκη, μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στην Αθήνα, Γιάννη Ζαχαριουδάκης, Τζον Σούγκαρ. Καλημέρα Γιώργο σε όλη την παρέα. Καλημέρα και στην Άννα τη Μιχαλάκη. Καλημέρα σε όλους τους φίλους του αγαπημένου σταθμού. Και πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Καλεντάκη για όλα που δημιουργεί και μας αφιερώνει. Και με την ωραία τη μουσική στην εισαγωγή του Δημήτρη του Παπαδάκη. Δημήτρης Παπαδάκης του Μινά. Γεια σου Δημήτρη. Πάμε να διαβάσουμε τη ρήμα που μας στέλνει ο Νικόλας ο Σταυρουλάκης, Αρκάδιος ο Κρής. Η ρήμα «Στα όρη γύρεψα χαρές». Από του γέλιου την πλευρά δε βρέθηκα ποτέ μου. Πρέπει δεν είμαι εγώ παιδί του κόσμου ετού του Θεού. Μισή σταγόνα τσιχαράς δώσ' μου, μα εμέ με φτάνει. Το δάκρυ μου είναι θάλασσα και αναζητά λιμάνι. Στα όρη γύρεψα χαρές και στα φαράγγια γέλιο. Μα όπως και να έχει βρε ζωή, βαστά ο καημός θεμέλιο. Να ερχόταν Θεέ μου η χαρά να με έπαιρνε από το χέρι, το μαύρο να γινότανε άσπρο σαν περιστέρι. Δεν τελειώνει ο κόσμος με ένα γέλιο μόνο. Άμα δεν έρθουν οι χαρές να παγουδιάσουν πόνο. Χαράς μοναχικό δεντρί δε θέλει ξυλοκόπο. Ας το να βγάλει τα κλαδιά, μα δεν σου κάνει κόπο. Πάλι μη σέβγεις ήλια μου σελίδα να γυρίσεις. Και είπες μες στη σκοτεινιά κι απόψε θα μ' αφήσεις. Στη δύση σε σταυρώνουνε ήλια ταξιδευτή μου. Μ' ανάσταση κάθε αυγή φέρνεις και στη ζωή μου. Την κάθε μέρα έρχεται ο ήλιος και πεθαίνει και δείχνει τα σκοτάδια μας, τα δράματα μας παίρνει. Θέλει ηλιοβασιλέματα ο έρωτας να ανθίσει. Νερό στη ρίζα το δεντρό και εκείνο να καρπίσει. Νικόλα Σταυρουλάκης, Αρκάδιος ο Κρής. Μανώλης Αλεξάκης, πες μου. Πες μου μωρό μου πως περνάς. Καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη, στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα στην παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή εκπομπή.

Μανώλης Αλεξάκης, ζωντανά στο Γλέντι. Καλημέρα στην κυρία Ελένη Σταματάκη. Εύχεται σε όλους μια όμορφη Τετάρτη με όμορφες εικόνες. Και ότι η καλύτερη καλημέρα είναι αυτή που μυρίζει θαλασσινή άβρα, δροσιά, καθαρό ουρανό και όμορφες σκέψεις.

0: Καλό μεσημέρι.
1: Κύριε Γιώργο, ξανάπηρα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που άκουσα ό,τι ακούνε τα παιδιά από την Κόρυθο. Τι ακριβοχαιρετώ και δεν θα σας ξεχάσω ποτέ. Α, όμως να ευχαριστήσω και την κυρία Άννα τη Μιχαλάκη που εκτός που με ακούει στον Ερωτόκρουτο είμαστε και διαδικτυακοί φίλες και πάντα έχει τον καλό λόγο να πει. Ευχαριστώ κυρία Άννα. Σε σέβομαι και σε εκτιμώ πάρα πολύ. Και επίσης και τον κύριο Νίκο τον Καπετανάκη στον Πλάτανο, τον συμπεθερό σου που είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος και με αγαπάει εκείνος πάρα πάρα πολύ. Και πάντα θα πούνε έναν καλό λόγο και σε ευχαριστώ. Γιατί η αγάπη σας είναι η δύναμή μου να γράφω κι εγώ και να τα μοιράζομαι μαζί σας με τον αγαπημένο μας Ερωτόκρουτο. Σας ευχαριστώ όλους. Και να έχετε όλη την ευλογία του Αγίου Ευμενίου. Και εσείς ιδιαίτερα στην Κόρυθο, παιδιά, και να ξέρετε ότι το θεατρικό σας έργο με έχει συγκλονίσει. Γιατί εγώ τάζησα αυτά τα γεγονότα με ανθρώπους που εποθάνανε και στη Σπιναλόγκα. Και να το δείτε, κύριε Γιώργο, να δείτε. Είναι συγκινητικό βέβαια πάρα πολύ, αλλά αξίζει τον κόπο. Αξίζει να δείτε μια γυναίκα, η Αργυρό, αυτή που ήταν η τελευταία τη Σπιναλόγκα. Και μάθανε την ιστορία της, την κάμανε θεατρικό.
0: Θα το δω πιστεύω.
1: Ναι, είναι φοβερό. Ευχαριστώ σας όλους. Να είστε καλά.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.

Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Στην Κρήτη ζήλευε διά. Με μια ρήμα για το AI, για την τεχνητή νοημοσύνη.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τιμπάκι. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Αν μείνει θέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
8: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
7: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
9: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω
11: στο
10: μας.
11: Γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μιχάλης Τζαγκαράκης, αυτό που θέλανε το κατορθώσανε. Και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.

0: Μιχάλης Τζακαράκης. Καλό μεσημέρι μας στέλνει η φίλη μας η Κλειό από τον Πειραιά. Καλό μεσημέρι κύριε Γιώργο, καλή εκπομπή. Εύχομαι και να περάσετε υπέροχα απόψε στην εκδήλωση του Στάθη Μονιάκη. Διπλή χαρά με αυτά που θα σας πει, αλλά και που τα έσοδα θα είναι για καλό σκοπό και θα δοθούν στο μοναστήρι της Παναγίας της Καλυβιανής για το θεάρρωστο έργο της. Μακάρι να έχουμε κάποια βίντεο από αυτή την όμορφη εκδήλωση με την Πανσέλινο. Να είναι καλά όλοι όσοι προσφέρουν αγάπη και ωραία αισθήματα. Συγχαρητήρια και στην κυρία Μαρία Καλεντάκη που είναι και εκείνη τυχερή και προσφέρει θεάρεστη αγάπη. Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους ακροατές και με το καλό να έρθει ο καινούριος μήνας με υγεία, αγάπη και χαρά. Φίλοι μας η Κλειό από τον Πειραιά.
1: Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε και την αγάπη μας την παρμακώσανε.
0: Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα από Αθήνα, Μπελοκήπους. Παραδεισά, Ευαγγελία Κοκολάκη.
0: Ναι, κύριε Ευαγγελία.
2: Χαιρετώ όλο το ράδιο Ερωτόκριτο και όλη την Κρήτη, την αγαπημένη μου. Θέλω να μας αφιερώσετε ένα τραγούδι με το σύζυγό μου Ιωακήμ, το Μακεδόνα, που έχουμε σήμερα επέτειο γάμου, το 1978. Ήμουνα 15, υπηρετούσε στο Ηράκλειο, στα Λιοντάρια, στο πρώτο αστυνομικό. Ήταν 20 και παρθήκαμε πραγματική αγάπη, χωρίς συμφέρον.
0: Μπράβο, μπράβο, να ζήσετε πολλά χρόνια ακόμα την αγάπη σας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Αφιερώστε μας όποιο θέλετε.
0: Ευτυχισμένη επέτειο, λοιπόν.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι στην Αθήνα, επίσης την κυρία Θανασία που μας ακούει και τα ευχαριστιέται. Αγαπάει την παρέα μας. Μας ευχαριστεί που τις κρατάμε όμορφα και τις συντροφεύουμε στο καλοκαίρι. Και μια και είπαμε σήμερα ματινάδες, είπε ο Στάθης ο Μονιάκης, είπε ο Γιώργος ο Φουστάνης, θέλει να μας πει και αυτή μια ματινάδα για το φεγγάρι. Λέει λοιπόν η κυρία Θανασία με την αγάπη της για όλους τους ματιναδολόγους και όλους τους εκλεκτούς ακροατές. Φεγγάρι μου σταμάτησε, πω πάνω μου όπως είσαι και φέγγε μου, μπας και τον δω κι όλα τα άστρα σβήσε. Η κυρία Θανασία με πολύ αγάπη.

ακούσαμε Μιχάλη Ζακαράκη και πάμε να δούμε τι έγραψε για την τεχνητή νοημοσύνη ο Μιχάλης ο Τζακαράκης. Λέει λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη τη ζωή μας έχει αλλάξει και στον ουρανό σε λίγο θα πετούμε με τα μάξι. Μια φωτογραφία μόνο, αν τσιπέψεις την εφτάνει, από μπογιατζή πιλότο στα ψεσβήσε να σε κάνει. Τσι μεγάλους τσιμικραίνει, τσι αδύνατους χοντρένει, τσι χοντρούς αδυνατίζει, τσάσχημους τσιομορφίζει. Μια φωτογραφία φτάνει, πατριάρχη να σε κάνει, και σε κάνει και σουλτάνο στην καμήλα να σε απάνω. Η τεχνητή νοημοσύνη άλλους δίνει και άλλους γδίνει. Ό,τι και να τις ζητήσεις, βρίσκει η νοημοσύνη λύσεις. Χριστέ και Παναγία μου, ήντα θα δούμε ακόμα και δεν θα ξεχωρίζουμε. Ήτανε αλήθεια η ψώμα. Ήδη πολλοί την έχουν πατήσει με την τεχνητή νοημοσύνη. Και εγώ της είπα πριν από λίγο, της λέω, φτιάξε με μια φωτογραφία να είμαι μαζί με τον πλανητάρχη τον Τραμπ. Άμα σας τη δείξω θα νομίζετε ότι όντως είναι αληθινή. Δίπλα δίπλα με τον Τραμπ να κάνουμε παρέα.

0: αγαπώ.
1: Γιάννης Μηθάκης, βάλε μου κρασί να πιω και να βγούμε στον αέρα, παρακαλώ.
2: Δεν πίνει γιατί είναι κάψα.
1: Όχι, έχουμε δροσεράδα εμείς εδώ.
2: Μπράβο.
1: Θα σου στείλουμε λίγη δροσία, Μπαρμπαλέξη.
2: Την αγάπη μου σε όλο το ακροατήριο, το υπόλοιπο, όλες τις εκπομπές σου, γιατί θέλω να πέψω σε όλο το ακροατήριο την αγάπη μου και την φιλοξενία του Ερωτόκριτου, γιατί με πήραν από την Ήδαυρη ο Αλέξης Αλεξομανό και ο Γιαλεβεζάης και όλοι και απάνω στα όρε που βλέπουν τα ζά και σε γρικούρα λέει συνέχεια και λέει να τους χαρίζω. Και στον Κιδωνάκη τον ήχο να χαρίσω με αυτό και σε όλο το ακροατήριο.
1: Τι τραγούδι να του βρω να του στείλω?
2: Την Παρασκευή θα ανεβάσω με καινούριο, ε.
1: Ναι, τώρα τι να του βάλω εκεί πέρα για τα όρη που μας ακούνε στο Ψιλορίτη.
2: Βάρε το Αναμνήσεις του χωριού.
1: Η Αναμνήσεις του χωριού.
2: Ναι, εκεί με το γάιδα. Γιατί μου έχουν φάει, ναι, εμείς δεν τον χάνουμε τον Ερωτόκριτο, το λες τα όρη μας κάνει παρέα.
1: Να δω αν θα το βρω, αλλιώς θα βάλω το καντρί.
2: Ναι, την αγάπη μου σε όλο το ακροατήριο.
1: Εσύ διακοπές δεν θα πας, Μπαρμπαλέξη?
2: Όχι, πάω από πέρα στο Φραγκέτσι, ώστε να γυρίζω σπίτι, διακοπές δεν είναι αυτό.
1: Η παραλία σου δηλαδή είναι η Κρέταφον.
2: Ναι. Την αγάπη μου σε όλο το κλίμα, σε όλους τις συγγενείς, έτσι.
1: Καλό, καλό κύριε.
2: Στη μάνα σου ιδιαιτέρως.
1: Και την Παρασκευή μου είπες ότι θα έχουμε καινούριο.
2: Ναι.
1: Αν επιτρέπετε, μια μικρή ενημέρωση σφαιρική. Με ποιους?
2: Είμαι εγώ με τον Καντρί, οι δυο μας.
1: Α, οι δυο σας. Το περιμένουμε λοιπόν να το ακούσουμε.
2: Okay, θα τα πούμε την Παρασκευή πρώτα ο Θεός.
1: Ναι,
2: την αγάπη
1: ναι.
2: Σε όλους.
1: Γεια σου, Μπαρμπαλέξη.
0: Έφυγε σ' αγάπη μου στα ξένα.
1: Αλέξη Καράκη, την Παρασκευή θα μας έχει καινούριο τραγούδι.
0: Κι είσαι μακριά από μένα. Ποια ξενιτιά σε πλάνεψε και είσαι μακριά από...
1: Εμείς θα ακούσουμε το παλιό. Τι παλιό δηλαδή, πριν από δύο εβδομάδες κυκλοφόρησε. Πάμε να στρώσουμε μυρθιές. Το τελευταίο τραγούδι με Γιώργη Ξυλούρη Καντρί, Οδυσσέα Βρέτζο, Αλέξη Κοκαράκης. Μυρθιές θα στρώσω για τους φίλους μας στο Ψιλορίτη που μας ακούνε, για τον Νίκο τον Κιδωνάκη και για όσους αγαπούν τον Αλέξη τον Κοκαράκη.
3: Μυρθιές θα στρώσω

0: Ακριβώς 10 λεπτά μένουν να σας αφήσουμε για σήμερα.
1: Και πρόλαβα σε το αμήν.
2: Μα πού ήσουν εσύ?
1: Κάπου είχα πάει, αλλά άκουσα την εκπομπή μέσα από το ταξί.
2: Μα μη μου πεις τώρα.
1: Ναι, βάζεις
2: τους ταξιτζίδες με το ζόρι να ακούνε Ερωτόκριτο?
1: Όχι, την είσαι. Ο κύριος Αλέκος τόσε το ραδιόφωνο, γιατί λέει σε παρακολουθεί καθημερινά.
2: Να είναι καλά τότε. Μας ναι. Ακούει.
1: Κύριε Αλέκο, έφτασα καλά. Είμαι εντάξει. Απλά πρόλαβα τέλος. Όλα καλά.
2: Όλα ωραία.
1: Άκουσα και τη Ρούλα, άκουσα και τον Κουρσάρο, άκουσα όλα τα άκουσα. Δεν το μπορώ, λέει, να το βαστώ. Τι έχτρα στο μηγόμι. Και σκύφτω, αν έφτεξα τα λου και του ζητώ συγγνώμη, λέει η Χαριστή.
2: Α, είπα κι εγώ, γιατί εσύ δεν έχεις εχθρούς. Εσένα όλοι σε αγαπούνε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο πρώτος εσύ.
2: Βέβαια.
1: Ο πρώτος. Εντάξει Γιώργο Λεκάκη, σε πρόλαβα.
2: Κάτσε τώρα να ξεκουραστεί, σε βλέπω, σε ακούω λαχανιασμένη, οπότε ξεκουράσου.
1: Γιατί ήταν στο παραπέντε και ήλεγα ναι μωρέ στο και στο τέλος. Κοίτα λέει πως αυτής σε κλεισές, λαμπάδες και αζωτσέρια, αφού του εχθρού σου νίγουνε λάκο τα δυο σου χέρια.
2: Άκου να σου πω δυο για τα λεφτά που λέει ο Μακρυδάκης.
1: Όχι, δεν τα θέλω τα έρημα, δεν φέρνουνε χαρά.
2: Ανάθεμά τα λέει τα λεφτά, μα δεν τα κάνω χάζι.
1: Όχι μπα.
2: Μέχρι να ζω στο πλάι σου να σε θωρώ με νοιάζει.
1: Ακριβώς.
2: Και ανάθεμά τα λεφτά, μα δεν τα κάνω χάζι, και είναι πολλοί που τα έχουνε. Μα ζούνε
1: με μαράζι.
2: Στο μαράζι.
1: Ναι, και εκείνη που λέει κι ανάθεμάτη τη δραχμή και τη δεκάρα που έχω. Δεν θυμούμαι εδώ την αρχή.
2: Την Παρασκευή την πούμε.
1: Ναι, εντάξει, πολλά φιλάκια, καλό μεσημέρι, τα λέμε ξανά.
2: Κουκλινό σου αφιερώνω, κουκλινό.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, καλό μεσημέρι.
2: Κουκλινό και πετσάκι.
3: Επλέξανε τα γιασεμιά. Επλέξανε τα γιασεμιά την πόρτα στη.
2: Έχουνε πλέξει τα γιασεμιά τόσα χρόνια και δεν ξεμπλέκουνε. Και αυτό το σταμνί δεν σπάει με τίποτα, κουκλινέ.

0: βάλε πια.
1: Για να βγούμε στον αέρα. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας. Άθελα μια γυρζιά από το Θυστία.
1: Τι θα θέλατε?
2: Ένα λιράρι από Θυστία.
1: Ένα λιράρι από Θυστία.
2: Ναι.
1: Ποιον ακριβώς δηλαδή, τι θέλετε να ακούσετε?
2: Όποιον επιθυμείτε εσείς.
1: Όποιον επιθυμώ εγώ. Έχουμε 5 λεπτά να δούμε τι θα βρω. Εντάξει, σε ευχαριστώ. Ποιον θα βάλω από τη στεία? Να μην παραξηγήσει κανείς άλλος.

0: Καλώς ήρθε ο φίλος μας τον Μπάιραμ Μπαλίκ. Στενή καλημέρα του, καλή εκπομπή. Καλό καλοκαίρι, Μπαϊράμ Μπαλίκ, στο Άι Βαλί.
1: Αγάπη μου παρηγοριά, σκίζει το κύμα η πρίμη κι όνειρα η πλώρη αφήνει.
0: Να σε καλά, Κλειώ, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Την όμορφη εκπομπή σου δεν τη χάνομαι ποτέ. Άμα είναι η παρέα, λέει η όμορφη,
1: και
0: όλα είναι όμορφα.
1: Αρμενίσου.
0: Και εσείς είστε η καλύτερη παρέα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
0: Έλα Τόνια.
2: Καλά είσαστε?
0: Πολύ καλά, πού ήσουν εσύ?
2: Εδώ είμαι εγώ, εδώ είμαι.
0: Το άκουσες το καινούριο τραγούδι του φίλου σου?
2: Το άκουσα του Γιάννη του Πετσάκη το καινούριο τραγούδι.
0: Είδες, ωραίο.
2: Είναι το Μανώρι το γαγουλάκι, τέλειο, τέλειο.
0: Ναι, ναι,
2: τέλειο.
0: Ναι, ναι, αυτό θα ακούμε τώρα που είναι καινούριο και έχει φοβερή ερμηνεία.
2: Έτσι, έτσι. Να πω συγχαρητήρια και στους δύο, και στο Μανώρι το Γαγουλάκι να είναι καλά, και στο Γιάννη το Πετσάκι να είναι καλά, να βγάζουν πάντα όμορφες επιτυχίες και τις απολαμβάνουμε εμείς, μέσα από τον Ερωτόκριτο.
0: Να είσαι καλά, Τόνια.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου επίσης.

Και νεματινάδα από τον κύριο Κωνσταντίνο Θανόπουλο. Όχι άγχος, λέει, όχι άγχος. Να μην έχουμε άγχος. Το άγχος μικραίνει τη ζωή. Όχι άγχος στην ψυχή. Ούδε φωνή να πορήσει. Πέτα το κακό αντέτη. Στον Άδη να ψοφήσει. Έτσι, όχι άγχος. Κωνσταντίνος Θανόπουλος, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, μας στέλνει. Το πήραμε το μήνυμα. Όχι άγχος.

0: όσες φορές χρειαστήκε, στο πλάι μας στάθηκε. Και όποτε προσεύχηθω με τη γενιάδα των θωρών.
1: Η ώρα πήγε και 59, πρέπει να φεύγουμε σιγά σιγά. Και λέω να φύγουμε, μια και μου ζητήσατε να παίξουμε κάτι από Ανατολική Κρήτη.
0: Ανικόλα καπετάνιο, την παράκληση μου κάνω. Προσέχε τους ναυτικούς.
1: Να φύγουμε έτσι. Φεύγουμε με Βαγγέλη Βαρδάκη, Κωστή Αβυσσινό, Κοντιλιές Ανατολικής Κρήτης. Φεγγάρι μου, φεγγάρι πες μου μια φορά αν ρώτησε για μένα, να την εκάνω στο λαιμό ολόχρυση καδένα. Και την Παρασκευή με καλό να τα ξαναπούμε.

0: στην Κρήτη Ζηλεβετιά. Μια προσφορά.
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
4: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Η Super League ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η πρώτη σέντρα θα γίνει το Σάββατο 22 Αυγούστου με τον αγώνα ΑΕΚ Ηρακλής στη Νέα Φιλαδέλφια και το ματς Καλαμάτα Άρης για να ακολουθήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Οι υπόλοιπες συναντήσεις της πρώτης αγωνιστικής θα διεξαχθούν την επομένη Κυριακή 23 Αυγούστου. Η ΑΕΚ με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λόβρο Μάγερ ολοκλήρωσε την πιο ακριβή αγορά στην ιστορία της με ποσό άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο διεθνής Κροάτης Χαφ βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία και αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ο Στέφαν Ορτέγα έφτασε στην Αθήνα χθες το απόγευμα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Η αποστολή της Δυναμό Κιέβου έφτασε το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, όπου την υποδέχθηκαν μέλη της Ουκρανικής κοινότητας πριν από τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει σημαντική στήριξη από τους οπαδούς του στην αυριανή ρεβάνς με την Πάξη.
6: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
8: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
7: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
8: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
7: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
8: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
7: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
8: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
7: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
8: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
7: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
8: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
7: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
8: Runner και Tronix.
7: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
10: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
11: Ο πλουσιότερος της γης είμαι και το πιστεύω.
12: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
11: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
12: Την 3η 4 Αυγούστου δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
11: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
12: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη βεράντα. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Βεράντα Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788-852. Αναστάσεις Μπούκλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλη το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων, και ο δεύτερος Απολώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών Αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
16: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
16: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
17: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
16: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
17: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
16: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές. Ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693 83 21 907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
9: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ερωτόκριτος. Ένα

ταξίδι της ζωής σας στη θάλασσα των συναισθημάτων. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μένεται το πύρινο μέτωπο στην Πάρο, εκενώθηκαν οικισμοί, κάηκαν αποθήκες και ζώα, ενώ αναμένεται ενίσχυση των ανέμων από το μεσημέρι. Φωτιά ξέσπασε και σε χώρο απορριμμάτων στη Λέρο. Με στόχο την πλήρη αναδιάρθρωση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης και την ενίσχυση της συμπληρωματικής αποταμίευσης, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατέθεσε στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση. Η έλλειψη επαρκών φοιτητικών εστιών και η απουσία ουσιαστικών ρυθμιστικών παρεμβάσεων στα ενίκια καθιστούν τη στέγαση ένα οξύ κοινωνικό πρόβλημα για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Ξαφνική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, το Ιράν χτύπησε τάνκερ, εκτόξευσε πυράβλους, ενώ η Σαουδική Αραβία μπήκε ενεργά στη σύγκρουση με κοινά πλήγματα μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά φιλιρανικών στόχων στο Ιράκ. Νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου. 13 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι και σκηνές ολέθρου από τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία. Το Ιράν πρότεινε ένα προσωρινό σχέδιο για το στενό του Ορμούζ με έλεγχο των διελεύσεων. Στον πάγο ο Τηρεσίας των ενοικιαστών καθώς το πιστοποιητικό φερεγγιότητας αναβάλλεται.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
6: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
5: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
6: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
5: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
6: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό το κιλό 11,39. Κοτόπουλο άρταση πίνδου το κιλό 3,90. Μοσχάρι παραγωγής μας χωρίς σωστά 14,49. Παγωτό κρικρί 3 λίτρα 7,98. Νες καφέ κλασίκ 100 γραμμαρίων 4,49. Μέλισσα ζυμαρικά νούμερο 6, νούμερο 7, νούμερο 10, 0,87. Κρασί Μιχαλάκι, αγιορίτικο ή μοσχοφύλερο 4,90. Νερό ρούβαση εξάδα 1,58. Σαμπουάν Ούλτρεξ 360 ml 2,94. Όμο υγρό απορρυπαντικό 50 μεζούρες 5,11. Υγρό πια τον φέρει 654 ml 2,68. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910 92 434.
9: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει Λεβεντιά» με το Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μία προσφορά.
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινέ μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Δεν θα θες κι ας μ' αγαπάς θα νιώσω. Άιτε κι ας μ' αγαπάς θα νιώσω, κι ας με πετάσω πίσω σου, εγώ θα πηγαίνω μπρος σου.
1: Ερωτόκριτος στους 87,9. Μια συνάντηση με την παράδοση.

0: Αυτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Ο πλουσιότερος της γης είμαι και το πιστεύω.
5: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
4: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
5: Την 3η 4 Αυγούστου δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
4: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
5: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Βεράντα. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9:30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788 852.
4: Αφού δεν κάνω με χωριό.
5: Αναστάσης Μπούκλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
4: Εγώ θα κάνω τα...
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε αλφα. Παντού.
9: Δηλαδή
10: αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου, έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
12: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους αυξέντιους αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος αυξέντιος δρόμος 7,4 χιλιόμετρων και ο δεύτερος Απολλώνιος δρόμος 10,5 χιλιόμετρων μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα, όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
13: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
15: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
16: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
17: Να γράφει να τηλεφωνεί.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ερωτόκριτος.
19: Στο πέλαγος η μοναξιάς γυρεύω να ανταμώσω.
13: Ερωτόκριτος.

0: Κασιά το βαϊνί πλεμμένε.
1: Καστρινοί και Ρεθεμιώτες, Λασιθιώτες και Χανιώτες, Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η Super League ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η πρώτη σέντρα θα γίνει το Σάββατο 22 Αυγούστου με τον αγώνα ΑΕΚ Ηρακλής στη Νέα Φιλαδέλφια και το μάτς Καλαμάτα Άρης για να ακολουθήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Οι υπόλοιπες συναντήσεις της πρώτης αγωνιστικής θα διεξαχθούν την επομένη Κυριακή 23 Αυγούστου. Η ΑΕΚ με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λόβρο Μάγερ ολοκλήρωσε την πιο ακριβή αγορά στην ιστορία της με ποσό άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο διεθνής Κροάτης Χαφ βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία και αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ο Στέφαν Ορτέγα έφτασε στην Αθήνα χθες το απόγευμα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Η αποστολή της Δυναμό Κιέβου έφτασε το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, όπου την υποδέχθηκαν μέλη της Ουκρανικής κοινότητας πριν από τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει σημαντική στήριξη από τους οπαδούς του στην αυριανή ρεβάνς με την Πάξη.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23 193 και 69 81 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
8: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
9: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
8: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
9: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
8: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
9: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
10: Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, Πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
15: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
14: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 31 Μύκονος, Ρέθυμνο, Νάξος, Ηράκλειο, Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος, 34 Χανιά, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, 37 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, 40 Καλαμάτα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
9: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
10: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
10: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
11: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
10: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
11: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
10: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
14: Ερωτόκριτος.
15: Είναι ο Σινικούπα, ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
14: Ερωτόκριτος.
15: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
14: 87,9.
15: Έλα πως θα σφακιά το πολεμό, το κάνω πέντο ζάλι, το κάνω πέντο ζάλι, το κάνω πέντο ζάλι.
14: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αν εσύ μπαίνεις στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τσι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία αντιμετωπίζουν τώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρο, ενώ προχωρούν σε διαβροχή στην περίμετρο της Πυρκαγιάς, που ξεκίνησε χθες το μεσημέρι σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο Καμπί, επεκτάθηκε και έκαιγε όλη τη νύχτα. Σε 38χρονη από τη Σκωτία ανήκει η σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα στις 18 Ιουλίου στην Κυψέλη. Τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ευρωπαϊκού Νότου στον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2028 έως 34 προωθεί ουσιαστικά το Βερολίνο, απαιτώντας μεγάλες περικοπές, ιδίως στα κονδύλια για τη Γεωργία και την περιφερειακή ανάπτυξη. Για ξένους εκατομμυριούχους, η λεγόμενη Αθηναϊκή Ριβιέρα, καθώς αλλοδαποί αγοράζουν πολυτελείς κατοικίες για φορολογικούς λόγους. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.536 μονάδες.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Μπριζόλα χοιρινή καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,84. Νταβ ντους 720 ml 2,84. Σκόνη Έσεξ απορρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Τυρί τοστ γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Κέλοξ παιδικά 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Babylino οικονομική συσκευασία 10,78. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893-0-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-0-92-434.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Αυξέντια 2026. Εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος 7,4 χιλιόμετρων και ο 2ος Απολώνιος Δρόμος 10,5 χιλιόμετρων μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα, όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άχι καρδιά μου, άχι και να ήταν εμπορετό να βγει κραυγή από τον πέτη, να σου φωνάξω σε αγαπώ και ας ξέρω από

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας να τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Ο πλουσιότερος γης είμαι και το πιστεύω.
4: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
3: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
4: Την 3η 4 Αυγούστου δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούχλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
3: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
4: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Veranda. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9:30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788-852. Αναστάσης Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυκνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
9: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
8: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
9: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από την
8: Τρίτη καζό. 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο, μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
9: Όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρίζω, χάνομαι. Όπου και να πάω, πάντα εδώ.
8: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
10: Ερωτόκριτος.
12: Είσαι στολίδι της ομορφιάς, τη θάλασσας γοργόνα, ήλιος και λάμψη της αστραπής και μπόρα του χειμώνα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όλοι σηκώνομαι σταυρό, ο Θεός μας δοκιμάζει. Ανάλογα με τις αντοχές του κάθενός, του κάθενός.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
5: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
6: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
5: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
6: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
5: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
6: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
5: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
6: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
5: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
6: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
5: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
6: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
5: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
6: Runner και Tronix.
5: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα.
10: Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
12: λύση. Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη. Ερωτόκριτος.
1: Κι εγώ μαζί σου ξενυχτώ, φεγγάρι μου θλιμμένο, κι ας σου παντήξει πέτσιτο πως την επεριμένω.

0: Πρωτόκριτος.
1: Βάλσαμο. Βάλσαμο είναι. Είναι το γέλιο σου που με γεμίζει η ελπίδα, σαν την μπουνάτσα που έρχεται μετά την καταιγίδα.

Ότι ξυπνώ κέλα μου, κάθε πρωί ότι ξυπνώ και το σταυρό μου κάνω. Και το σταυρό μου κάνω να μην περάσει δίχως σου μια μέρα παραπάνω. Κρατήσω κακομοίρα Ανατολή, ο κακομοίρα Ανατολή, και πως τον ταγιατίζεις, και πως τον ταγιατίζεις την ομορφιά σου καθαργά στη δύση να χαρίζεις. Κάθε πρωί κερά μου, κάθε πρωί ότι ξυπνώ, ο νους μου σχολιάζει, ο νους μου σχολιάζει.

Ένα ναι σου πουν, ας τι να λένε εξάντως. Ας τι να λένε εξάντως, ρουφιάνοι γεννηθήκανε και κάνουν τη δουλειά τους.

Θανάτσης ή χωρέσει ο θιός, εγώ δεν την νυχτήρω. Εγώ δεν την νυχτήρω, γιατί καμά πολλές φορές το λάθος να γεγείρω. Μη μου ζητάς η χώρεση, μη χάνεις τον καιρό σου. Μη χάνεις τον καιρό σου, μα τώρα πια δε συγχωρείς ούτε τον άπατο σου. Ανεπονείς αλάργο μου, μονάχη στη σιωπή σου. Μονάχη στη σιωπή σου, χαίρομαι που δεν βρίσκομαι στη θέση τη δική σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου
5: γυαλιά. Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
6: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
5: Δεν υπάρχει.
6: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
5: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
6: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
7: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
8: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
9: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
10: Αυξέντια 2026. Εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους αυξέντιους αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος αυξέντιος δρόμος 7,4 χιλιόμετρων και ο δεύτερος Απολώνιος δρόμος 10,5 χιλιόμετρων μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο.
11: τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

αγάπες κι αστεριώνεις. Μα θέλω κοπελιά μου, μα θέλω να είσαι σίγουρη.

0: Τι θα ζητάς να γιάνεις την καρδιά σου.
1: Ερωτόκριτος.
0: Μα τότε

0: ψηλό. Ερωτόκριτος.
1: Επέρασε ο παλιατζής κι ό,τι ήταν δικό σου.
0: 87,9.
1: Είσαι σερνάς, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Η Κρήτη μας ενώνει. Ερωτόκριτος στους 87,9.
1: Ερωτόκριτος. Φοβούμαι το κι μια φορά ανεμονοπαντήσει το δάκρυ μου με τη βροχή, η γης θα πλημμυρίσει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου και εντολή εκένωσης προς Ρέθυμνο. Ζητήθηκε επίσης να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται σε αχτούρια και μέλαμπες με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη. Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του Πλωμαρίου στη Λέσβο. Τα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ εκτιμούν ότι η πυρκαγιά στην Πάρο εξαπλώθηκε σε μία επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμμάτων, χωρίς ωστόσο το μέγεθος αυτών να αποτελεί την τελική καμένη έκταση. Μελτέμια έως 8 μποφόρ τις επόμενες ημέρες και καμπανάκι για πυρκαγιές αύριο Πέμπτη σε 18 περιοχές της χώρας. Με υπεύθυνη δήλωση θα αντικατασταθούν 25 δικαιολογητικά που ζητούν δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες θα αναλαμβάνουν κατόπιν τη διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων. Πρώτη φορά μετά τη διάσκεψη στο Κραν Μοντανά συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού και συγκεκριμένες πτυχές του διαπραγματευτικού κεκτημένου, δήλωσε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης μετά την τριμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
9: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
10: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
9: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχής το ίδιο.
10: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
9: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
10: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
11: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό το κιλό 11.39. Κοτόπουλο άρταση πίνδου το κιλό 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας χωρίς σωστά 14.49. Παγωτό κρικρί 3 λίτρα 7.98. Νέσκαφέ κλασικ 100 γραμμαρίων 4.49. Μέλισσα ζυμαρικά νούμερο 6, νούμερο 7, νούμερο 10, 0.87. Κρασί Μιχαλάκι, αγιορείτικο ή μοσχοφύλερο, 4,90. Νερό Ρούβαση Εξάδα, 1,58. Σαμπουάν Ούλτρεξ, 360 ml, 2,94. Όμο υγρό απορρυπαντικό 50 μεζούρες, 5,11. Υγρό Πιάτων Φέρι, 654 ml, 2,68. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
16: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Ο πλουσιότερος γης είμαι και το πιστεύω.
4: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
3: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
4: Την 3η 4 Αυγούστου δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούχλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
3: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
4: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Βεράντα. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9:30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947-788-852. Αναστάσης Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985-756-897 και 6977-048-075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
9: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
9: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
8: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
9: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
8: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

και σηκωθήκαν τα πουλιά του μισεμού στο νου σου. Και σηκωθήκανε τα πουλιά του μισεμού στο νου σου.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πονώ και πονώ δεκρικό, γιατί πονώ για σένα, γιατί πονώ για σένα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μαράζει το έχω να σε ειδώ, χαρούμενη μια μέρα, χαρούμενη μια μέρα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
3: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
2: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
3: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
2: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
3: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Πάλμολιβ 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
7: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Α. Παντού.
7: Δηλαδή?
8: Α. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α. Παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Αυξέντια 2026. εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλη το παρόν στους 13ους αυξέντιους αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος αυξέντιος δρόμος 7,4 χιλιόμετρων και ο δεύτερος Απολλώνιος δρόμος 10,5 χιλιόμετρων μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα, όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
12: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι οι παλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου και εντολή εκένωσης προς Ρέθυμνο. Ζητήθηκε επίσης να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται σε Αχτούρια και Μέλαμπες με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη. Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του Πλωμαρίου στη Λέσβο. Τα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ εκτιμούν ότι η πυρκαγιά στην Πάρο εξαπλώθηκε σε μία επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμμάτων, χωρίς ωστόσο το μέγεθος αυτών να αποτελεί την τελική καμένη έκταση. Μελτέμια έως 8 μποφόρ τις επόμενες ημέρες και καμπανάκι για πυρκαγιές αύριο Πέμπτη σε 18 περιοχές της χώρας. Με υπεύθυνη δήλωση θα αντικατασταθούν 25 δικαιολογητικά που ζητούν δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες θα αναλαμβάνουν κατόπιν τη διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων. Πρώτη φορά μετά τη διάσκεψη στο Κραν Μοντανά συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού και συγκεκριμένες πτυχές του διαπραγματευτικού κεκτημένου, δήλωσε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης μετά την τριμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθέση. Μας, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
7: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
8: Ο πλουσιότερος της γης είμαι και το πιστεύω.
7: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
8: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
7: Την 3η, 4 Αυγούστου, δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
8: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
7: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη βεράντα. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Βεράντα Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788-852. Αναστάσεις Μπούκλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ερωτόκριτος.

που έφυγες. Δεν με πειράζει που έφυγες, πουλί μου χαϊδεμένο. Έμα με ενοχλεί που σμίγω με και με θωρείς σαν ξένο. Πού σου είναι

0: να σκεφτείς. Πριν φύγεις θέλω να σκεφτείς και να μου απαντήσεις.
1: Ερωτόκριτος.
0: Άντες, άντες, και να μου απαντήσεις αν μπορείς. Αν μπορείς να φανταστείς.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έκαμα λάθη, έκαμα. Έκαμα λάθη, έκαμα, έτσι παίρνω την ευθύνη. Μα βάλε κοπελιά μου κι εσύ, κι εσύ βάλε το χέρι σου για ό,τι έχει γίνει. Έλα. Κοπελιά μου, γέλασες στο χωρισμό μας, γέλασες.

Εσύ είσαι όλη μου η ζωή, εσύ και ο θάνατος μου. Θα σ' αγαπώ και αδιαφορώ. Θα σ' αγαπώ και αδιαφορώ στο νου σου αν με βάνεις. Μπορεί να λες

μα έκαμε σπόνο τη χαρά και την αλήθεια ψέμα. Σ' αγάπησα, μα δάν αργά, σ' αγάπησα, μα εδάν αργά.

0: ξεχάσε. Μπράβο σ' όλους. Γεια σου, Νικολαριά.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
2: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 2892-0-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες ρήτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
11: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Ο πλουσιότερος γης είμαι και το πιστεύω.
4: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
3: Έλα από σκαρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
4: Την 3η, 4 Αυγούστου, δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούχλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
3: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
4: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Βεράντα. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788 852.
3: Αφού δεν κάνω με χωριό.
4: Αναστάσης Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
3: Εγώ θα κάνω τα.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων, και ο 2ος Απολώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
8: Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Κριτικόραμα 93,8. Παραδοσιακά ο καλύτερος κριτικός σταθμός. Κριτικόραμα 93,8.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
11: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
10: Παντός καιρού.
11: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
10: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
11: Συντονίσου.
10: Στο Κριτικόραμα, στους 93,8.
11: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
12: Εδώ είμαστε και εμείς εδώ, καλησπέρα, πέρα για πέρα. Είναι Τετάρτη, 29 του Ιούλη του 26, λίγο πριν αποχαιρετήσουμε και το μήνα Ιούλιο. Κριτικόραμα στα Χανιά, 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Καλησπέρα, Ερωτόκριτος, 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασί. Και απόψε από τη μία μπάντα της Κρήτης μέχρι την άλλη θα κάνουμε την παρέα μας, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Κώστας Γουβεράκης στο μικρόφωνο, στα ορθάνκτα αυτάκια σας και στην παρέα σε μέχρι τις 11. Καλώς ορίσατε. Μιχάλη Τζουγανάκης ανοίγει την αυλαία, κάποτε ορκοειδός.

0: Η πρώτη καλησπέρα μας έρχεται και απόψε από το Ηράκλειο, από την αγαπημένη μας Τόνια. Καλησπέρα, Τόνια.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Κώστα.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ.
0: Πάντα καλά.
1: Να πούμε καλή υπομονή για τους ανθρώπους που είναι.
0: Τους ανθρώπους, και γι' αυτό σήμερα θα είμαστε λίγο πιο χαμηλά. Τους ανθρώπους που έχασαν, πήγαν να κάνουν τη δουλειά τους και έχασαν τη ζωή τους. Και οι ανθρώποι που αυτή τη στιγμή πέραν δύσκολες στιγμές, συμπάσχουμε. Η αγάπη μας είναι κοντά τους και ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Ο Θεός να βάλει το χέρι του για όλο τον κόσμο.
0: Βέβαια.
1: Να αφιερώσω κάπου ιδιαίτερα.
0: Βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και σε όλο τον κόσμο που ακούει. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, την αγάπη μου στο Ηράκλειο. Αυτές τις ώρες περνάει νότια το Ρέθινο δύσκολες στιγμές. Είχαμε και την απώλεια δύο ανθρώπων που έκαναν το καθήκον τους, έπεσαν στο καθήκον τους. Παρ' όλα αυτά, εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας εδώ. Θα είμαστε σε πιο χαμηλούς ρυθμούς.

0: Είναι αυτό που δεν ξέρει κανείς τι του ξημερώνει. Πηγαίνεις στη δουλειά σου και δεν ξέρεις αν γυρίσεις στο σπίτι σου.
1: Έχει νόημα η ζωή τώρα που...
0: Οι άνθρωποι που βάζουν τις φωτιές τους θεωρώ εγκληματίες, γιατί καταστρέφουμε τη φύση, το περιβάλλον, καταστρέφουμε ανθρώπους, περιουσίες. Ευελπιστούμε με την σκέψη μας και τη βοήθεια του Θεού και την αγάπη μας να σταματήσει το κακό απόψε εκεί, να μην εξαπλωθεί, παρόλο που η φωτιά έχει πάρει ανεξέλεκτες διακτάκτες. Ήδη βλέπω γίνονται οι διασώσεις διαμέσου θαλάσσης σε κάποιες περιοχές που έχουν εγκλωβιστεί. Ευελπιστούμε ο Θεός να βάλει το χέρι και να πάνε όλα καλά.

Με Μιχάλη Τζουγανάκη ξεκινήσαμε. 28, 2, 10, 40, 140 και την επικοινωνία μας. Να κάνουμε και απόψε την παρέα μας μέχρι τις 11. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και σε ένα καλό φίλο, το Γιάννη, αφιερώνει στην Ελένη του και σε όλους που ακούνε την εκπομπή. Τον ευχαριστώ. Κριτικόρα μας στα Χανιά 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίθι. Οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε ενώνουν τις δυνάμεις τους, είναι στην παρέα σας. Γρηγόρης Αμόλης, είναι ο Λιράρης.

0: ατσάτσι ο κόσμος μα γεννεί. Τα λόγια μου δε βάνει, άμα ο άνθρωπος γαπά.
1: Και πάμε εδώ στα Χανιά, στον Πλατανιά συγκεκριμένα, σε ένα άλλο αγαπημένο φίλο που είναι στην παρέα μας και απόψε είναι ο Κώστας ο Μαυρακάκης. Καλησπέρα, συνονόματι.
2: Καλησπέρα Κώστα μου, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο. Να δώσω και τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες που των αδικαχωμένων
1: ανθρώπων που πήγαν να κάνουν το καθήκον τους στη δουλειά τους και έπεσαν στο καθήκον. Δυστυχώς έτσι είναι η ζωή.
2: Αυτό είναι, φίλε.
1: Αυτά είναι τα προβλήματα. Τώρα κάποιοι άλλοι αγωνόμαστε, πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Αυτά είναι τα προβλήματα. Να πας στη δουλειά σου και να μην ξαναγυρίσεις στο σπίτι σου.
2: Μπράβο.
1: Αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα?
2: Σε όλο το ακροατήριο, φίλε.
1: Να είμαστε καλά, φίλε. Καλή βραδιά και εύχομαι από εδώ και στο εξής όλα καλά να πάνε. Στέλιος Μπικάκης, το έχει επιλέξει ο Θοδωρής στη Μαριάννα και στην εκπομπή. Καλησπέρα στο Ρέθινο. Έλα, μες στην αγκαλιά μου.

Βασίλης Κουλάς και ο Μανώλης Αλεξάκης στα Παλαιά Ρούματα. Σας περιμένουμε την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Παλαιά Ρούματα σε μια ξεχωριστή κριτική βραδιά. Διοργάνωση Σωματείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Παλαιών Ρουμάτων.

0: Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Βασίλης Κουλάς και ο Μανώλης Αλεξάκης σε μια μοναδική βραδιά έντεχνης και κριτικής μουσικής.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Και η μεγαλύτερη συναυλία κριτική βραδιά για αυτό το καλοκαίρι στα Χανιά, για πρώτη φορά εξάλλου στα Χανιά, αυτοί οι δύο κορυφαίοι κριτικοί καλλιτέχνες μαζί, ο Βασίλης Κουλάς με τον Μανώλη Αλεξάκη, στα παλιά ρούματα στο χωριό μου, ένα ιστορικό χωριό της Κισάμου. Είστε όλοι καλεσμένοι να κάνουμε την παρέα μας αυτή την Κυριακή 2 του Αυγούστου, παρέα με τον... με τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Παλαιών Ρουμάτων, με τους Ρουματιανούς, να κάνουμε την παρέα μας και να περάσουμε έτσι όμορφα με τους δύο πολύ μεγάλους καλλιτέχνες, τον Βασίλη Σκουλά και τον Μανώλη Αλεξάκη. Και ακούμε Βασίλη Σκουλά.

Ήταν ο μεγάλος Βασίλης Κουλάς που είπαμε αυτή την Κυριακή 2 του Αυγούστου για πρώτη φορά στα Χανιά μαζί, οι δύο αυτοί κορυφαίοι κριτικοί καλλιτέχνες και ειδικά στα παγιά ρούματα στο χωριό μου στην Κίσαμο, ο μεγάλος Βασίλης Κουλάς με τον Μανώλη Αλεξάκη σε μια συναυλιακή βραδιά, μια ιδιαίτερη βραδιά από τις άλλες. Μπαρέα με τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Παλαιών Ρουμάτων, με τους Κοριανούς εκεί, με τους συλλόγους, και την να γνωρίσετε και τις ομορφιές των Παλαιών Ρουμάτων και τη φιλοξενία των ανθρώπων. Αλλά μας προδικάζει και η παρέα του μεγάλου Βασίλη Σκουλά και του Μανώλη Λεξάκη να περάσουμε ένα όμορφο βράδυ Κυριακή. Σας περιμένουμε όλους λοιπόν στα Παλιά Ρούματα. Καλησπέρα, μας στέλνει και ο Βαλάντης, αφιερώνει για όλους που ακούνε Κριτικόραμα. Καλησπέρα στην Ευγενία που λέει καλησπέρα από την παρέα εδώ στο Ρέθυμνο. Καλή εκπομπή και να είστε πάντα καλά και εσείς να σας ευχαριστούμε. Μια καλησπέρα μας στέλνει και η Τασία από τις Βρύσες από Κόρονα. Μια καλησπέρα και η κυρία Μαρίκα από το Τιμπάκι από το Ηράκλειο. 28-210-40-140 για την επικοινωνία μας μέχρι τις 11. Και ο ύμνηστος Νίκος ο Πασίστα, αποτυπώματά μου. Ναι, τα αποτυπώματά μου.

0: μου. Και πάμε στην πόλη του Ηρακλείου, στην κυρία Εύα μας. Τι κάνετε απόψε, καλησπέρα.
1: Καλά είμαι, Κωνσταντέ.
0: Εύχομαι πάντα καλά. Καλησπέρα, Μανώλη.
1: Καλησπέρα, λέει. Δεν σ' ακούω, μήπως είσαι πάλι κρυωμένος?
0: Ναι, όχι.
1: Λίγο την άρπαξες, ναι, με τα παγωμένα.
0: Παγωμένα, τα αρκοντήσω όλη μέρα στη δουλειά, στο σπίτι.
1: Ναι, αφαιρώ. Τώρα να προσέξεις.
0: Προσέχουμε.
1: Κωνσταντίνε μου, τι τραγωδίες βλέπαμε.
0: Τι να κάνουμε, τη στιγμή είναι λυπηρό. Αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτά τα πράγματα.
1: Τι είναι αυτά, ναι, τα πράγματα που είδαν τα μάτια μας.
0: Και ακόμα δεν έχει σβήσει φωτιά, δυστυχώς.
1: Όχι, όχι. Να τώρα βλέπουμε ειδήσεις, όλα αυτά. Αλλά
0: δεν μπορούν να πετάξουν τα ενέργεια μέσα τέτοια ώρα, βέβαια.
1: Φυσάει, φυσάει πολύ.
0: Μόνο στο Θεό ελπίζει ο κόσμος εκεί.
1: Ωχ, Θεέ μου, μην αξιώνεις τον Αγία. Την καλησπέρα μου, και μην αξιώνει ο Θεός να μας βλέπει η χάρη της Παρθένας.
0: Ούτε στον Εθνικό.
1: Σε όλο το ακροατήριο, στη Ρούλα μας, στον κύριο Δημήτρη, στον κύριο Σωμαροστελή, την Ευγενία, στη Μαρίκα από τον Τιμπάτσι, ήδη τον Δημήτρη από το Μανώλη μου.
0: Να είναι καλά το.
1: Τη Ρούλα μας, με την αγάπη μου, και να σου πω, Ρούλα, ομορφοπαιγνιδιάρα μου, βιόλα που ζει στο δάσος, ξανοίγωσε, μα δε θωρώ, απάνω σου ένα λάθος. Φιλάτσα στα παιδιά, στα εγγόνια, Ρουλιό μου. Θα πάρει και αυτή τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα να βάλεις του Μανώλη το «Πες μου» του Στεφανάτσι, λέει.
0: Βεβαίως, θα το μεταδώσω.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Έχουμε. Καλή βραδιά. Την
1: να είστε καλά, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια.
0: Να είμαστε καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σου.
0: Κριτικόρα μας στα Χανιά 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο Λασίθι. Οι δύο κολοσσοί ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε την παρέα σας.

Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Και απόψε ερχόμαστε όπου και αν βρίσκεστε, στο χώρο της εργασίας, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι. Νίκος Οπασής. Διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί το πρώτο της εκπομπής για να βγάλουμε και εμείς το ψωμί μας. Μην το κουνήσει κανείς από τη θέση του. Και σε λίγο πάλι μαζί στην παρέα μας.

0: Κριτικόραμα FM Στέρεο.
1: Το τέχνη. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
7: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
8: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
7: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
9: Αγάπη να στριγιώσω, άντες αμάν. Αγάπη να στριγιώσω.
10: Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Βασίλης Κουλάς και ο Μανώλης Αλεξάκης σε μια μοναδική βραδιά έντεχνης και κριτικής μουσικής.

0: Κριτικόραμα. 93,8.
1: Ό,τι καιρό και αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
2: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
1: Παντός καιρού.
2: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
1: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
2: Συντονίσου.
1: Στο Κριτικόραμα, στους 93,8.
2: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
3: Έτσι λοιπόν, με όλα αυτά που συμβαίνουν, εμείς είμαστε εδώ, πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, να κάνουμε την παρέα μας. Και Γιώργη Δασκαλάκης, καινούριο τραγούδι, αν είσαι άνεμος, το έχετε επιλέξει. Καλησπέρα, ευτυχία. 28-210-40-140 γιατί έχεις την παρέα μας μέχρι τις 11 που θα είμαστε εδώ.

0: Έχουμε και ένα αδερφικό φίλο, ένα αγαπημένο φίλο. Και απόψε τον Αντρέα, τον Μαρκάκη, στο Καβαλοχώρι από Κόρονας. Καλησπέρα, Αντρέα.
1: Γεια σου, ρε φίλε Κώστη. Είχα προγραμματίσει να πω άλλα πράγματα, αλλά αυτό το
0: διευκρινιστικό. Γι' αυτό και εγώ είμαι σε χαμηλών τόνων. Έχω συναχωρηθεί και όλος ο κόσμος, βέβαια. Γιατί
1: και θέλω να πω, φίλε, ειλικρινή συλληπιτήρια στους δικούς τους. Τι άλλο να πει, κανείς άλλο δεν μπορεί να πει. Δεν απαλύνεται το πόνο σε ένα τέτοιο τραγικό θάνατο. Τι άλλο να πω, φίλε.
0: Τίποτα. Να πας για τη δουλειά σου και να μην πας στο σπίτι σου. Και,
1: και
0: αυτό που
1: είπες,
0: επισήμανες, τραγικό θάνατο.
1: Τραγικό θάνατος, φίλε. Ενώ έχω γενέθλια αύριο και είχα προγραμματίσει να κάνω άλλα, να πω άλλα, το ακυρώνω, φίλε. Την επόμενη εκπομπή στο υπόσχομαι ότι θα πω.
0: Εύχομαι να είσαι υγεία, φίλε.
1: Και πολλά ειλικρινή συλληπιτήρια στους δικούς τους.
0: Έτσι είναι. Όλοι.
1: Να είστε καλά, ρε Κώστα. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, φίλε. Ευχαριστώ.
1: Γεια σου, φίλε μου.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και η Άννα από τον Αποκόρονα. Η Ρούλα Μπούχλια Γανέ επίση από τα Χανιά λέει καλησπέρα Κώστα. Καλή εκπομπή και σε όλο το ακροατήριο που ακούει κριτικό ρόμα και ρωτώ και το ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, στο Μάντι, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη και στον καθένα επίση. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα από την αγαπημένη μου κυρία Εύα. Ο Θεός να έχει καλά και την οικογένειά της. Και εμείς συνεχίζουμε. Αναστάσεις Μπούχλης, Γύρνα. Είπαμε σήμερα, έχουμε επηρεαστεί από όλους ο κόσμος, έχουμε στεναχωρηθεί. Γι' αυτό και η εκπομπή είναι σε χαμηλούς ρυθμούς.

0: Και πάμε στο τυμπάκι στην κυρία Μαρίκα. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Να λέμε καλά, και ως μην είμαστε, είμαστε πολύ συνοχωρημένοι, ναι. Κωνσταντίνε.
0: Και ποιος δεν είναι, είναι δυνατόν αυτά που συμβαίνουν.
1: Και τώρα αυτή τη στιγμή πέρασε ένα πυροσβεστικό.
0: Και δεν είμαστε και πολλοί σε αυτή τη χώρα και νέοι άνθρωποι. Τώρα είδα και τις φωτογραφίες.
1: Είναι νέοι άνθρωποι ακόμα.
0: Πάρα πολύ.
1: Καίγεται το χωριό Ορνέτ, λέει τώρα.
0: Και είναι ιερό το μεροκάμα του καθενός. Να πας και το μεροκάμα του, να
1: αγωνιστείς.
0: Αυτοί οι άνθρωποι και όλοι οι πυρασβέστες αγωνίζονται για όλους εμάς. Για την πατρίδα, για την περιουσία του καθενός και να χάσει και τη ζωή σου. Τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια.
1: Στους γονείς, στους δικούς τους όλους. Δεν θα κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Ό,τι είναι του καθενού μας γραμμένο.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να μου βάλεις τις δροσουλίτες.
0: Το υπόσχομαι.
1: Να ευχαριστώ για όλους.
0: Να είμαστε καλά τουλάχιστον.
1: Και ιδιαίτερα στο Σωμαροθελή εκεί στην παρέα.
0: Ναι, στέλνει την καλησπέρα του πριν λίγο πριν.
1: Ναι, Εύα, στη γειτόνισά μου, γειτόνισά με λέει η Εύα.
0: Μια χαρά.
1: Γνωριζόμαστε, ναι.
0: Καλό ξημέρωμα να έχουμε, κύριε Μαρίκα.
1: Καλή συνέχεια, Κωνσταντίνε μου, καλή συνέχεια.

0: και να ακούσουμε μια κυρία από, το, από τη Βιάννη, από το Ηράκλειο. Την κυρία Κατερίνα, ή κάνω λάθος?
1: Ναι.
0: Καλησπέρα σας.
1: Κανένα λάθος. Χαίρομαι. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι και εγώ που σας ακούω.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Την καλησπέρα μου σε όλες τις φίλες, σε όλο τον τυμπάκι, στην κυρία Εύα στο Ηράκλειο, σε όλους που μας ακούνε. Δεν άκουσα ειδήσεις και ακούω δυσάρεστο. Τι έγινε?
0: Υπάρχει μια μεγάλη φωτιά εκεί, οι Μέλαμπες, Άγιος Παύλος, το Ρέθυμνο. Έχασαν και δύο νέοι άνθρωποι ραδικά στη ζωή τους. Δυστυχώς δυσάρεστα τα νέα. Η ζωή έτσι είναι.
1: Δεν πρόλαβα τώρα να τι θα παίξω, να βάλω τηλεόραση και τώρα μόλις άκουσα την κυρία Μαρίκα που το έλεγε. Πολύ δυσάρεστο και από έχω και γονό. Έχω και γονό πυρασβέστη και με πληγώνει περισσότερο ένα παραπάνω αυτά τα γεγονότα.
0: Όλα τα επαγγέλματα επικίνδυνα, ο πυρασβέστης είναι πιο ευαίσθητο.
1: Τι να πω, ήταν επιλογή του και ενώ είχε μια πολύ μεγάλη βαθμολογία, 18.000, 18.800 χιλιάδες.
0: Συνήθως οι περισσότεροι άνθρωποι πηγαίνουν.
1: Ναι, διάλεξε αυτό το επάγγελμα.
0: Αγαπάνε το σώμα, γι' αυτό πηγαίνουν.
1: Ναι, λέει το παιδί, ήθελα γιαγιά εγώ να βοηθώ τον κόσμο, μου λέει, γι' αυτό πήγα σε αυτή τη δουλειά. Αλλά τι να πω.
0: Να είμαστε καλά, ό,τι παίξει για εσάς, σας ευχαριστώ.
1: Άμα έχεις χρόνο, βάλε τον Γιώργο τον Παπαδάκη στο άγγιγμα της σκέψης σου, κάθε καημός τελειώνει.
0: Καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ στη Βιάννη.
1: Καλό βράδυ και συλληπιτήρια στις οικογένειες των παιδιών. Ποτέ να μην ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα.
0: Και το επόμενο για το Μανώλη στο Ηράκλειο. Καλησπέρα στον Νίκο που μας ακούει στη Σούδα εδώ στα Χανιά. Είπαμε κι εμείς, είμαστε επηρεασμένοι, στεναχωρημένοι. Και ποιος δεν είναι? Αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει το Νότιο Ρέθυμνο, η Κρήτη μας και η απώλεια βέβαια δύο νέων ανθρώπων. Μανώλη Στεφανάκης, πες μου. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι εδώ να κάνουμε τη δουλειά μας, να κάνουμε την παρέα μας.

0: ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν και για αυτό το βράδυ της Τετάρτης, 29 του Ιούλη, ένας Ιούλης που χαιρετάει με δυσάρεστα γεγονότα. Ευελπιστούμε να σταματήσει εδώ και να πω ότι σήμερα 29 του Ιούλη γιορτάζει ο Θεοδότης Καλίνικος, σπάνια ονόματα κυκλοφορούν ανάμεσά μας, παιδιά χρόνια πολλά και καλά. Μια καλησπέρα μας στέλνει από το Αμάριο Σωμαροστελής, αφιερώνει για όλους που ακούνε Κρητικό Όραμα και Ρωτόκετο, για την κυρία Εύα, για την κυρία Μαρίκα, για όλη την παρέα, για τον τριανταφυλάκι το Σπύρο. Έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι από τους αείμνηστους Κλάδο και Κακλή. 28-210-40-140 για την επικοινωνία μας και αυτή την ώρα μας ακούτε ζωντανά από το Κρητικό Όραμα μέχρι τις 11. Ποιο κύμα φέρνει τη χαρά.

καλησπέρα και στο Γιώργο μας ακούει εδώ στην Παραγιωριά στα Χανιά. Λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή, να είμαστε καλά. Σε ευχαριστώ, φίλε μου. Γιώργης Παπαδάκης για την κυρία Καταρίνα Στιβιάνου, 300 στο Ηράκλειο. Για όλους αυτούς που κάνουμε την παρέα μας και για αυτό το βράδυ της Τετάρτης, μας ακούτε από τα Χανιά, από το Κρητικό Ραμα 93,8. Ζωντανά μας ακούτε όμως και μέσα από τον Ερωτόκο το 87,9 στο Ηράκλειο και στο Λασίδι. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Γιώργο του Λεκάκη, το Μανώλη, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου που χάρης και στο συγκεκριμένο σταθμό και στο δικό μας ενώνουμε την Κρήτη μουσικά από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη και κάνουμε την παρέα μας. Γιώργης Παπαδάκης.

Μια καλησπέρα μα στέλνει και ο Χρήστος από το Πασακάκι για τα Χανιά. Αφιερώνει όλα τα τραγούδια τη εκπομπή, λέει, στον Γιώργο τον Καγιοτζή, στον κύριο Καλογεράκη τον Μιχάλη, σε όλη την παρέα. Οδεύοντα για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και τι 10, Μάρκο Δρενιέρη, Γιάννη Πολυχονάκη, αγαπημένη μου.

0: Να ακούσουμε την κυρία Εύα μας από το Ηράκλειο. Έλα κυρία Εύα, καλησπέρα.
1: Με χίλια, μα, και, καλησπέρα.
0: Τι λέτε, πού ζητάτε συγγνώμη.
1: Με χίλια συγγνώμη.
0: Δεν υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Να, να αφιερώσω με ένα τραγουδάκι αν θα περνά την πόρτα τη φεγγάρι μου. Σταμάτα,
0: ναι, ναι.
1: Με το ζωηδάκι,
0: ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω ποιο το
0: ναι,
1: λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Και στα άλλα μου παιδιά, στην ύφη μου, στο γιο μου, στον εγγονό μου, είναι διακοπές στην Πάτμο.
0: Μια χαρά. Καλές διακοπές, καλέ, με το καλό να γυρίσουν.
1: Ναι, Παναγία μου, η Παναγία να τα βλέπει και με το καλό να γυρίσουν.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να το βάλουμε το τραγουδάκι
0: ναι,
1: για
0: βεβαίως,
1: τα παιδιά.
0: Βεβαίως,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Oh, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης, απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
9: Για αυτούς που αγαπάμε, επιλέγουμε το καλύτερο. Κρεοπολία 108. Η πρώτη επιλογή για υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Θα μας βρείτε Κισάμου 108, Γογονή 22 και Ηρώων Πολυτεχνείου 35. Ανοιχτά όλη μέρα. Κρεοπολία 108. Ποιότητα στο κρέας.
10: Οι προσφορές της εβδομάδας.
11: Σπαλομπριζόλα χοιρινή 4,98. Κιμάς ανάμεικτος 8,15. Σνίτσελ χοιρινό 5,70.
5: Κριτικόραμα. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
12: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
5: Παντός καιρού.
12: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
5: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
12: Συντονίσου.
5: Στο Κρητικόραμα, στους 93,8.
12: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
13: Και μετά λοιπόν το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, συνεχίζουμε αυτό το μουσικό ταξίδι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας έχετε βάλει στο σπίτι σας, στην καρδιά σας. Και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να σας αποζημιώσουμε και για την απόψινή επιλογή, πέρα από αυτή τη δύσκολη στιγμή που επικρατεί στο νησί μας αυτή την ώρα. Και εμείς αγαπημένα τραγούδια όπως και αυτό από το Βασίλη Σκουλά, το έχει επιλέξει η Στέλλα στα Χανιά, το αφιερώνει στην παρέα της, στον άντρα της και στην εκπομπή την ευχαριστώ. Είπαμε αυτή την Κυριακή, η πρώτη Κυριακή του μηνός του Αυγούστου, 2 του Αυγούστου, για πρώτη φορά μαζί στα Χανιά, ο μεγάλος Βασίλης Σκουλάς με τον μεγάλο Μανώλη Λεξάκη, στα παλιά ρούματα στο χωριό μου. Είστε όλοι καλεσμένοι σε μια συναυλία, σε μια όμορφη, ιδιαίτερη κριτική βραδιά. Θα είμαστε όλοι εκεί. Και ακούμε τον μεγάλο Βασίλη Σκουλά, πικραμένος αναχωρητής. Καλησπέρα και στη φίλη Νεκταρία. Καλησπέρα, να είσαι καλά. Καλή διαδρομή, καλή ξεκούραση.

Βασίλης Κουλάς, είπαμε μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού στα Χανιά για πρώτη φορά μαζί και συγκεκριμένα στο χωριό μου, στα Παγιά Ρούματα, στην Κίσαμο, οι δύο πολύ μεγάλοι κριτικοί καλλιτέχνες, και ο Βασίλης ο Σκουλάς και ο Μανώλης Αλεξάκης, παρέα με τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Παλαιό Ρουμάτων και τους συλλόγους εκεί στο χωριό, θα περάσουμε το πρώτο κυριακάτικο βράδυ του Αυγούστου μοναδικά. Το επόμενο έχετε επιλέξει. Καλησπέρα στο Γιώργο Καθοδόν, είμαι εδώ στο Πετρέ και έρχομαι στα Χανιά. Καλή δύναμη, είναι και επαγγελματίας οδηγός. Καλή επιστροφή. 28-210-40-140. Τότε που ήταν πιο έντονες, τότε που ήταν πιο δεμένες, βρισκόταν πιο πολλές ώρες οι οικογένειες και έδιναν τις συμβουλές. Σήμερα μας έχει κάνει η ζωή να έχουμε αποξενωθεί. Άλλη ώρα τρώει ο ένας, άλλη ο άλλος. Άλλοι βρισκόμαστε. Πολλοί ζουν και στην ίδια οικογένεια και δεν βλέπονται. Είναι σαν το Βέγκο στην ταινία. Αλληλογραφούν δυστυχώς. Αυτά είναι τα αρνητικά σήμερα της ζωής. Συμβουλές, Γιάννης Κακλής. Τότε που όλη η οικογένεια ήταν μαζί, συμβούλευε ο ένας τον άλλο τι θα κάνω, πώς θα ορθοποδήσει τη ζωή, πώς θα περπατήσει τη ζωή. Και ιδιαίτερα οι συμβουλές των γονιών.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Έτσι είναι λοιπόν τα πράγματα. Ζωντανά μας ακούτε και για αυτό το κυριακάτικο βράδυ της Τετάρτης 29 του Ιούλη, λίγο πριν μας αποχαιρετήσει ο μήνας Ιούλης. Κρητικόραμα στα Χανιά 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ζωντανά όμως μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας και στο Ηράκλειο και στο Λασίδι μέσα από τον Ερωτόκητο 87,9. Οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψη την παρέα σας. Νίκος Ζωηδάκης, Γιώργος Χερέτης, για την κυρία Εύα, για το Μανώλη, για όλη την παρέα εκεί στην πόλη του Ηρακλείου που μας ακούτε.

Γιώργο Χαιρέτης, Νίκος Ζωηδάκης, αγαπημένος φίλος ο Χαιρέτης και όλοι οι Χαιρέτηδες, θέλω την καλησπέρα μου. Φρέσκο τραγούδι, πριν 2 ώρες το ανέβασε. Γρηγόρη Σαμόλης είναι ο Φωνιάς, καλοτάξιδο. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στη Γερμανία. Ευτύχη Καρβούνη σε όλα τα ξενιτεμένα μας παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε κάνουμε την παρέα μας με όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει στο νησί, με όλα αυτά τα δυστάρεστα γεγονότα. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε στις επάλξεις. Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, να κάνουμε την παρέα μας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε μας θυμάται. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στην Άννα Μαρία από την Αθήνα που και απόψε στην παρέα μας λέει: καλησπέρα, Κωστή. Και σήμερα εδώ στη δουλειά. Για μας λέει τους εγκλωβισμένους κριτικούς που σήμερα και φέτος λέει φέτος δεν θα κάνουμε τις διακοπές μας, είναι λέει και η οικονομική στενότητα, είναι και τα γεγονότα που δεν μας επιτρέπουν να έρθουμε στην αγαπημένη μας Κρήτη. Να είστε καλά που μας τη φέρνετε λέει στην Αθήνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φωνιάς, καινούριο τραγούδι, πριν 2 ώρες το ανέβασε, Γρηγόρη Σαμόλης.

Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε μας θυμάται. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στην Άννα Μαρία από την Αθήνα, που και απόψε στην παρέα μας λέει: καλησπέρα Κωστή, και σήμερα εδώ στη δουλειά. Για μας λέει, τους εγκλωβισμένους κριτικούς που σήμερα και φέτος, λέει, φέτος δεν θα κάνουμε τις διακοπές μας. Είναι, λέει, και η οικονομική στενότητα, είναι και τα γεγονότα που δεν μας επιτρέπουν να έρθουμε στην αγαπημένη μας Κρήτη. Να είστε καλά που μας τη φέρνετε, λέει, στην Αθήνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φωνιάς. Καινούριο τραγούδι, πριν 2 ώρες το ανέβασε, Γρηγόρης Σαμόλης.

Καινούριο τραγούδι Φωνιάς, πριν δύο ώρες το ανέβασε Γρηγόρη Σαμόλης, καλό τάξη, οδεύοντας για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα περίπου 24 λεπτά μετά τις 10 και για αυτό το βράδυ της Τετάρτης κάνουμε την παρέα μας από το Κρητικό Ράμα, από τα Χανιά και από τον Ερωτόκρητο και δεν ξεχνάμε η πρωινή μας ενέργεια. Σας θέλω ιδιαίτερα καθημερινά συντονισμένη, λίγο μετά τις 8 και 10 βγαίνει στον αέρα. Είναι ο άνθρωπος που μας φτιάχνει την ημέρα, Μανώλης Λεκάκης, από τον Ερωτόκρητο και από το Κρητικό Ράμα, με απίστευτο χιούμορ. Μοναδική ενημέρωση και βέβαια αν έχετε και κάποιο αγαπημένο πρόσωπο που θέλετε να κάνετε την πλάκα σαν έχει γενέθλια, είναι ειδικός ο Μανώλης μας. Έτσι λοιπόν να είστε συντονισμένοι, γιατί καλημέρα από το πρωί φαίνεται και αυτό μας το φροντίζει να περάσουμε το ξεκίνημα ο Λεκάκης ο Μανώλης. Το επόμενο από Μανογιούδη να το στείλω σε δύο αδερφικούς φίλους εκεί, τα τσακεράκια που μας ακούνε στο Ανθοπολείο Γαρδένια, στην Αγίων Αποστόλων εδώ στα Χανιά, λίγο μετά τον Άγιο Στέφανο. Για κάθε κοινωνική σας υποχρέωση, η οικογένεια Τσακεράκη πάντα με το χαμόγελο και με πολλές προτάσεις και προπαντός με χαμηλές τιμές για να σας ικανοποιήσει και για να σας βγάλει ασπροπρόσωπο σε κάθε κοινωνική σας υποχρέωση. Γιώργης Μανογιούδης, βαρύ βαρύ. Ναι, βαρύ βαρύ το ζάλε μου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.

0: χορεύω. Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
1: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
0: Την 3η 4 Αυγούστου δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούχλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
1: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
0: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Veranda. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788-852. Αναστάσης Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν μείνει θέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
4: Αυξέντια 2026. Εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους αυξέντιους αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος αυξέντιος δρόμος 7,4 χιλιόμετρων και ο δεύτερος Απολώνιος δρόμος 10,5 χιλιόμετρων μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα, όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
6: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
7: Τέλειος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
8: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
7: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
8: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από την καζό.
7: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι λοιπόν, λίγο πριν το φινάλι, λίγο πριν τον εναπομείνοντα ραδιοφωνικό μας χρόνο και για αυτό το βράδυ της Τετάρτης, ζωντανά μας ακούτε από τα Χανιά Κρητικό Όραμα με 93,8, ζωντανά και στο Ηράκλειο από τον Ερωτόκητο 87,9. Για το Σταύρο εδώ στα Χανιά μας ακούει στο χώρο της εργασίας του, κάποιοι εργάζεστε για το νυχτοκάματο, καλή δουλειά. Έχει επιλέξει Μανώλη Αλεξάκη, που είπαμε αυτή την Κυριακή για πρώτη φορά μαζί στα Χανιά, Μανώλης Αλεξάκης με Βασίλη Σκουλά, στα παλιά ρούματα στην Κίσαμ.

καλησπέρα και στη Βλαχερονίτη, σε ένα όμορφο χωριό εδώ στα Χανιά, στον Παλιόμηνο. Εκεί μια ταβέρνα με παραδοσιακό φαγητό, όντως παραδοσιακό, δικής του παραγωγής τα περισσότερα πράγματα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Αντρέα.

0: Βασίλης Κουλάς και ο Μανώλης Αλεξάκης στα Παλαιά Ρούματα. Σας περιμένουμε την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Παλαιά Ρούματα σε μια ξεχωριστή κριτική βραδιά. Διοργάνωση Σωματείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Παλαιών Ρουμάτων.
1: Αγάπη να στριγιώσω, άντε σαμάν, αγάπη να στριγιώσω.
0: Κυριακή, 2 Αυγούστου, ο Βασίλης Κουλάς και ο Μανώλης Αλεξάκης σε μια μοναδική βραδιά έντεχνης και κριτικής μουσικής.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Είστε όλοι καλεσμένοι λοιπόν την Κυριακή 2 του Αυγούστου στο χωριό μου στα Παγιά Ρούματα, ένα ιστορικό χωριό της Χισάμου που για πρώτη φορά στα Χανιά γενικότερα αλλά και στα Παγιά Ρούματα μαζί οι δύο τεράστια αυτή μεγάλη καλλιτέχνη κριτική, ο Βασίλης ο Σκουλάς με τον Μανώλη Λελεξάκη, σε μια έντεχνη και κριτική βραδιά, μια ιδιαίτερη βραδιά. Όπως πάντα, εκεί διοργανώνουν μοναδικές βραδιές στα Παγιά Ρούματα. Θα είμαστε όλοι εκεί να περάσουμε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής. Και ένας αγαπημένος φίλος στην παρέα μας, Μανώλης Κοντάρος. Μου λείπει ο πατέρας μου.

Είναι γνωστή η αγάπη στον αξέχαστο πατέρα του, στον αξέχαστο Κονταρογιάννη, ο Μανώλης Κονταρός, που το δείχνει και με το καινούργιο τραγούδι «Καλοτάξιδο». Εδώ κάπου τελειώσαμε. Πάρα το βαρύ κλίμα το απόψινό στα γεγονότα δυσάρεστα που ζούμε στο νησί μας και ιδιαίτερα οι άνθρωποι που δοκιμάζονται σκληρά και εκεί στη Νότια Κρήτη προς το Ρέθυμνο, αλλά και η απώλεια δύο νέων ανθρώπων. Εμείς είμαστε εδώ, κάναμε την παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ με όλες τις συνθήκες. Καλά να είμαστε. Πιστεύω να είναι καλύτερες οι συνθήκες την ερχόμενη Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Ερωτόκριτο 87,9. Χάρη στο σταθμό το συγκεκριμένο και στο δικό μας εδώ, ενώσαμε την Κρήτη, τους ανθρώπους αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Μην ξεχνάτε, αύριο το πρωί σας στέλνω λίγο μετά τις 8:10, θα μάθουμε και τα τελευταία γεγονότα και ενημέρωση και μοναδικές επιλογές από το Μανώλη Λεκάκη. Εμείς καλά να είμαστε, πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός, ως την ερχόμενη Παρασκευή. Από τον Κώστα Γουβεράκη, καλό και ευλογημένο ξημέρωμα και το φινάλε με τον κορυφαίο βιολάτορα της εποχής μας, τον Αντώνη Μαρτσάκη.

0: Φόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλη η κριτική.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Εγγυημένες διαδρομές. Ασφαλείς οδηγικές εμπειρίες. Οικονομία και επιδόσεις σε κάθε σου χιλιόμετρο. Αρκεί να έχεις τα σωστά καύσιμα. Πρατήριο καυσίμων BP Μιχελάκης. Εγγυημένα ποιοτικά καύσιμα και υγραέριο για τη σωστή λειτουργία του κινητήρα σας. Πετρέλαιο θέρμανσης για μέγιστη απόδοση.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλώ ζαρίφικο. Όπα και αντίς για το Ινατιτζί θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνε στα μάτια σου βάθιες που η κότη μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Πρωτόκριτος.
1: Όταν το χέρι σου κρατεί, μέτρησε την παλάμη. Το γελαστό μου όνειρο πόσους θανάτους κάνω.
0: Ερωτόκριτος. Τα καλύτερα έρχονται. Ακούστε.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Γυναίκα περγολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
0: 87,9.

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτικές κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κάποτε θα ανταμώσουμε και τότε σας θα δείξει ο χρόνος τίνος πιο πολλές έχει πληγές ανάγκες.
0: Ερωτόκριτος. Ερωτόκριτος.
2: Πάμε, πάμε.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Μόνο κριτικά.
1: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω. Καιρούς να σ' ανταμώσω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: πρωτόκριτος.
1: Ένας νεκρός μες τσι πολλούς, φάμε κι εγώ σα φύγω. Στη θλίψη πως τον έζησα τούτο τον κόσμο.
0: Έρωτας για την Κρήτη, πάθος για τη μουσική του τόπου μας. Ερωτόκριτος.

0: Είμαστε καλά.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ερωτόκριτος.
3: Αναστορούμε τον καιρό της αγάπης μου την πρώτη. Έλα που μου νεδελεί κανείς στον αφό ψινιώτης.
1: Ερωτόκριτος.

0: όλα θα με ζητούνε. Τέτοιο τρελό που με έκαμες, όλα θα με ζητούνε.
1: Αναπνεύστε το άρωμα της Κρήτης όλες τις εποχές, μόνο στον Ερωτόκριτο.

μου έχει αλλάξει γνώμη. Σαν το σεβδάτο δρόσερο τσινιώτησες ακόμη. Σαν το σεβδάτο δρόσερο τσινιώτησες ακόμη.

0: να πει το στόμα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Αρχωγό επαρχία μου και από κορώνα μου.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Τον άνθρωπο.

0: Πρωτόκριτος.
1: Αν ήμουν τριαντάφυλλο και με έκοβες μια μέρα, με τα άρωμά μου, σ' αγαπώ, θα σου γράφω στη σειρά.
0: Η Κρήτη ξέρει να γλεντά, στο δικό της ραδιόφωνο. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2. Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
1: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
2: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Σαν δυο κεριά, τα μάτια της είχα και φέγγανε μου. Και ένα

0: να πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι. Και το παραπονιάρι θε σύστηψε. Φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

0: Πρωτόκριτος.
1: Ποιο άγιο φως, ποια δύναμη μπορεί να καταφέρει την ώρα της Αναστάσεως κοντά μας.
2: Πάτε στε, άμα.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Δάκρυ που είναι έτοιμο, στα μάτια να προβάλλει. Άστο να τρέξει, μη σκεφτείς πως εξανίδει.